Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 77 του Johannes Brahms. Σολίστη ήταν η Γιούλια Φίσα. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διεύθυνε ο Κριστιαν Μοτσελάρ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 27 Ιουνίου 2025 ακολουθεί ως encore η Σαραμπάν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 27 Ιουνίου 2025 ακολουθεί ως encore

Από τη βιολονίστα Γιούλια Φίσα ακούσαμε τη Σαραμπάντ από την παρτίτα αριθμός 2 σε ρε λάσονα για βιολί σόλο Σμίτερ 1004 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ακολουθεί η συμφωνία αριθμός 10 έργο 93 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Αποτελείται από 4 μέρη. Μοντεράτο, αλέγκρο, αλεγκρέτο λάργο πιουμόσο και αντάντε αλέγκρο λιστέσο τέμπο. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διευθύνει ο Κριστιαν Μοτσελάρου από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 27 Ιουνίου 2025.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 10, έργο 93 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διεύθυνε ο Κριστιάν Μοτσέλαρ. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Ρουσλάν και Λουντμίλα του Μιχαήλ Γκλίνκα. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διεύθυνε και πάλι ο Κριστιάν Μοτσέλαρ από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 27 Ιουνίου 2025.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Ρουσλάν και Λουτμίλα του Μιχαήλ Γκλινκά. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Κολονίας διήθυνε ο Κριστιαν Μοτσελάρο. Ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Στο Αϊδόνι», έργο 46 αριθμός 4 του Johannes Brahms, πάνω σε ποίηση του Ludwig Christoph Heinrich Χέλτη. Τον βαρύτονο Μαρκ Πεντρότη συνοδεύει ο πιανίστας Στίβεν Ράλς.

Από τον βαρύτονο Μαρκ Πεντρότη και τον πιανίστα Στίβεν Ραλς ακούσαμε το lead υπό τον τίτλο «Στο Αϊδόνι», έργο 46 αριθμός 4 του Johannes Brahms πάνω σε ποίηση του Ludwig Christoph Heinrich Χέλτη. Ακολουθούν τα τρία τραγούδια για εξάφωνη χοροδία, έργο 42 του ίδιου συνθέτη. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Στέφαν Πάρκμαν.

Ακούσαμε τα τρία τραγούδια για εξάφανη χοροδία έργο 42 του Johannes Brahms. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Στέφαν Πάρκμαν. Ακολουθεί η πρώτη σονάτα για πιάνο έργο 11 του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρώτο μέρος, un poco adagio, allegro vivace, σε fa dies e la sona. Δεύτερο μέρος, άρια με ένδειξη senza passione ma espressivo σε la misona. Τρίτο μέρος, σκέρτσο με ένδειξη allegrissimo σε fa dies e la sona και intermezzo με ένδειξης lento alla burla ma pomposo σε re misona tempo primo. Φινάλε με ένδειξη allegro un poco maestoso σε fa dies e la sona. Ολοκληρώνεται στην ομώνυμη μίζωνα. Ερμηνεύει η Τζι Γέουγκ Μον.

Ακούσαμε την πρώτη σονάτα για πιάνο, έργο 11 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύσε η Τζι Γιέονγκ Μουν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη Σερενάτα Εγχόρδων, έργο 22 του Αντωνίν Ντβορζάκ. Αποτελείται από 5 μέρη. Μοντεράτο σε μη μίζωνα, τέμπο ντι βάλς σε ντο διέση ελάσσονα, σκέρτσο με ένδειξη βιβάτσε σε φα μίζωνα, λαρκέτο σε λα μίζωνα και αλέγκρο βιβάτσε σε μη μίζωνα. Ερμηνεύει η ορχήστρα εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τον Ντάνιελ Ντότς.

Ακούσαμε τη Σερενάτα Εγχόρδων, έργο 22 του Αντωνίν Ντβόρσακ. Ερμηνεύσε η ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τον Ντάνιελ Ντόντζ. Ακολουθεί το νυκτερινό για μικρή ορχήστρα υπό τον τίτλο «Μία αραβική νύχτα» του Άγγλου συνθέτη και βιολοντσελίστα Τζον Φόλτς, 1880-1939. Την BBC Concert Orchestra διευθύνει ο Ρόναλντ Κορτ.

Ακούσαμε τον Νυκτερίνο για μικρή ορχήστρα υπό τον τίτλο «Μια αραβική νύχτα» του Άγγλου συνθέτη και βιολοντσελίστα John Foltz 1880-1939. Την BBC Concert Orchestra διεύθυνε ο Ρόναλντ Κόρπ. Ακολουθεί η θρησκευτική καντάτα «Vulneraste cor meum» του Dietrich Buxtehude. Το φωνητικό και οργανικό σύνολο «La Cetra» διευθύνει ο Κάρλος Φεντερίκο Σεπούλβεδα.

ήταν η θρησκευτική καντάτα «Vulneraste Cormeum» του Dietrich Buxtehude. Το φωνητικό και οργανικό σύνολο «Λατσέτρα» διεύθυνε ο Κάρλος Φεντερίκο Σεπούλβεδα. Ακολουθούν οι 9 παραλλαγές πάνω σε ένα μενουέτο του Jean-Pierre Dipor για πληκτροφόρο και Hell 573 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύει ο πιανίστας Ban van Orn.

Ακούσαμε τις 9 παραλλαγές πάνω σε ένα μενουέ του Jean-Pierre Dipor για πληκτροφόρο και 573 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε ο πιανίστας Ban van Ort. Ακολουθεί το ορχιστρικό έργο «Ράβα» του Πολωνού συνθέτη Wojciech Kilar 1932-2013. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων της Βαλτικής Θάλασσας διευθύνει ο Κρίσταν Γιάρβι.

Ακούσαμε το ορχιστρικό έργο «Οράβα» του Πολωνού συνθέτη Wojciech Kilar. 1932-2013. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων της Βαλτικής Θάλασσας διεύθυνε ο Κριστάν Γιάρδη. Επίλογος της εκπομπής μας, το τραγούδι της Σούλβαϊ από τη σκηνική μουσική «Περ Γκίντ», έργο 23 του Έντβαρντ Γκρίγκ, για το ομότιτλο δράμα του Χένρικ Ίψεν. Θα το ακούσουμε σε μεταγραφή αγνώστου για όμποε και πιάνο. Ερμηνεύουν οι Wan So Mok, όμποε, και Hyun So Cho, πιάνο.

Η One Shot Mock, Oboe και Hyun So Cho, Piano. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής θα είναι ο Franz Ignaz von Böhke. String Quartet σε σύφεση μείζωνα M16. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro un poco moderato. Παίζει το Αριόζο Quartet.

Στα ίδια αναλογία θα καθίσει τώρα το Kodaly Quartet και να ερμηνεύσει τη σύνθεση του Joseph Haydn String Quartet Opus 1, νούμερο 1, σε σύφεση μείζωνα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Presto και το πέμπτο μέρος Finale Presto.

Wolfgang Amadeus Mozart. Πιανοτρίο σε μιμίζωνα. Κέχελ 542. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro. Ερμηνεύουν Daniel Barenboim, Michael Barenboim και Kian Soltani.

Luigi Boccherini, Flute Quintet νούμερο 5, G441, σε Sol Mizona. Τα μέρη, πρώτο μοντεράτο, δεύτερο αντάγιο, τρίτο γρατσιόζο. Παίζουν Jean-Pierre Ampal, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou και Mathilde Sternat.

Από τις 6 Impromptu του Γκαμπριέλ Φουρέ θα ακούσουμε διαχειρός Catherine Stott, το νούμερο 3 σε Λαΐφε Σιμίζωνα, όπως 34.

Από την ταινία Platoon θα ακούσουμε το Adagio for Strings, όπως 11, του Samuel Barber. Παίζει η French Republican Guard String Orchestra και διευθύνει ο Sébastien Billard.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάξει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Ιπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Το νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού επαναλαμβάνεται από 13 Σεπτεμβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Ιπατία στο λόφο των νυμφών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Πτωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι ο Γιούση Μπιέρνινγκ σήμερα στο ξεκίνημα από τον χορό μεταμφιασμένων.

Ο Σουηδός τενόρος ο Γιούση Μπιέρλινγκ ήταν στο ξεκίνημά μας σήμερα από τον χώρο μεταφιασμένων του Τζουζέπε Βέρντι και θα μείνουμε στη Σουηδία με έναν παράξενο τρόπο, γιατί ούτε ο Βέρντι είναι Σουηδός, ούτε ο Ατήλιο Αριώστη που ακολουθεί είναι Σουηδός και οι δύο Ιταλοί είναι συνθέτες. Απλώς τόσο ο Μπιέρλινγκ έρχεται από τη Σουηδία, όσο και η σονάτα που ακολουθεί βρέθηκε στη Στοκχόλμη μετά από πολλά χρόνια που θεωρείται χαμένη. Ο Ατήλιο Αριώστη ήταν συνήθως ένας συνθέτης που έγραφε φωνητική μουσική, όμως εδώ αγαπούσε ιδιαίτερα ένα όργανο, τη Βιόλα Νταμόρε, για την οποία έγραψε 16, ενδεχομένως και 18 σονάτες. Θα ακούσουμε την 11η από αυτές που είναι γραμμένη σε Λα Ελάσσονα με τον Τόμας Γιώργη Σολή στη Βιόλα Νταμόρε και μαζί του Λούκας Χάρης και Μίμε Γιαμαχίρο Μπρίνκμαν.

Μια σονάτα λοιπόν που έρχεται πρώιμη μάλιστα από έναν Ιταλό συνθέτη, αλλά όπως έχει βρεθεί στη Στοχόλμη, μουσική του Ατήλιο Αριώστη και η σονάτα του 11ης Λα Ελάσσονα για Βιόλα Νταμόρε. Και έτσι όπως είμαστε στο Βορρά, ένα τραγούδι που έρχεται από την παράδοση της Σουηδίας είναι αυτό που ακολουθεί.

από τα πολύ τρυφερά τραγούδια που έρχονται από τη Σουηδία παραδοσιακά ήταν αυτό που ακούσαμε, ενώ ένας από τους πολύ τρυφερούς μουσικούς, αν μπορώ να το πω αυτό, είναι ο Lars Danielsson. Lars Danielsson που ξεκίνησε από το τσέλο και πέρασε πια στο κοντραμπάσο και το ηλεκτρικό μπάσο σε πολλές περιπτώσεις. Από το δίσκο που έκανε με το σύνολο Libretto, το Cloudland, ένας από τους σημαντικότερους πλέον μουσικούς της jazz αυτό τον καιρό στη Σκανδιναβία, ακούμε το The Fifth Grade.

δεν έχει κανένα πρόβλημα να βάλει και με τα μινιμαλιστικά στοιχεία στον ήχο του Lars Danielson, εδώ παίζοντας με μια εξαιρετική μπάντα. Τέτοια μπάντα είναι ακριβώς η Liberetto, και έχει και εξαιρετικούς καλεσμένους στο δίσκο αυτό που λέγεται Cloudland, ανάμεσά τους και ο Arve Henriksen. Ο Lars Danielson, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, την Cecilia Norby, έρχονται να διασκευάσουν τώρα το Hallelujah του Leonard Cohen.

Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Lars Danielsson, που έπαιξε όλα τα όργανα στο συγκεκριμένο κομμάτι, και η σύζυγός του, με την οποία έχουν κάνει και εξαιρετική δουλειά μαζί, μια από τις σημαντικότερες φωνές αυτή τη στιγμή στον χώρο όλων αυτών που έχει να κάνει με την jazz και το πώς η jazz συναντάει την pop, η Cecilia Norby, με δίσκους και στην Blue Note, έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν, αυτός είναι ο στόχος, να προσεγγίσουν μια pop πλευρά της μουσικής. Πράγμα που συμβαίνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και στη Σκανδιναβία γενικότερα. Εμείς όμως πάμε τώρα σε έναν από τους συνθέτες που ήταν από τους σημαντικότερους της Σουηδίας, τον Franz Berwald. Εκείνος δεν ήταν, θα έλεγε κανείς, αφοσιωμένος στη μουσική, γιατί εργάστηκε και ως ορθοπαιδικός και συνέχεια πήρε διάφορες διευθυντικές θέσεις σε βιομηχανίες που ανέβαιναν εκείνη την εποχή, εκεί γύρω στο 1820-1830, αυτή είναι η εποχή μας. Από τη μουσική του Franz Berwald θα ακούμε κάτι από το κονσέρτο του για βιολί σε ντο δίες ιελάσσονα, το νεανικό σχετικά έργο 2.

Franz Berwald, λοιπόν, το τρίτο μέρος από το κονσέρτο για βιολί σε ντο διες ελάσσονα από το έργο 2, το Ρόντο Αλεγκρέτο, ήταν αυτό που ακούσαμε, με τον Τόπιας Ρίγκμπορκ στο βιολί και τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί πάνω στο βορρά, εκεί πάνω στη Σουηδία, η pop μουσική, το έλεγα πριν, με την ευκαιρία της διασκευής της Cecilia Norby και του Lars Danielsson πάνω στο Hallelujah, η pop μουσική είναι ιδιαίτερα αγαπητή και παίρνει σε αρκετές περιπτώσεις ένα διαφορετικό ύφος, και τέτοιο διαφορετικό ακριβώς ύφος δίνει η Anne-Sophie von Otter στο The Winner Takes It All, τον ABBA.

Ο Νικητής θα παίρνει όλα. Αυτό τραγούδι σε Ιάννη Ζώη φωνότερα, ένα τραγούδι τον Άμπα που έρχεται στη φωνή μιας μέτσο σοπράνο που έχει συνδέσει ολόκληρη την καριέρα της με τη λόγια μουσική. Ο Ματία Σάικα από την άλλη πλευρά παίζει τρομπέτα και από την αρχή, σχεδόν από την αρχή, είναι αφοσιωμένος στη τζαζ. Και λέω σχεδόν γιατί έχει κάνει και αρκετά ροκ πράγματα ο συγκεκριμένος τρομπετίστας. Με το δικό του σύνολο είναι γραμμένο το When We Live, το άλμπουμ για την ECM, από όπου έρχεται το Caring.

Caring από τον Ματία Σάικ και το δικό του κουιντέτο, συγγνώμη, 8 είναι η μουσική που έχει μαζί τους αυτό το δίσκο για την ECM στο When We Live, και μας έχει φέρει στην Νορβηγία, όπου θα συναντήσουμε και τον Κέντιν Μπιόνσαντ και έναν από τους πολύ ωραίους δίσκους που έχει κάνει, το Seafarer's Song, How Sweet the Moonlight Sleeps Upon This Bank, και αν κάτι σας θυμίζει ο τίτλος είναι επειδή έρχεται από την ποίηση του William Shakespeare.

Είναι και η φωνή της Κριστίνα Άσμπιορνσεν εδώ, που δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο στη σύνθεση του Κέτλιν Μπιέρνσταντ και δείχνει πόσο, αν ο Μπιέρνσταντ αποφασίσει να δώσει απόλυτη μελωδία σε κάποια από τις συνθέσεις του, δεν το κάνει πάρα πολύ συχνά, είναι η αλήθεια, γίνεται αρκετά πιο σύνθετος σε πολλές περιπτώσεις. Αν αποφασίσει να δώσει μια ευθύτατη μελωδία, λοιπόν, έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα όπως το How Sweet the Moonlight Sleeps Upon This Bank. Οι επιρροές όλων των νορβηγών μουσικών, είτε της λόγιας πλευράς, είτε αν πατάνε σε πολλές βάρκες όπως κάνει ο Μπιέρνσταντ, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Ole Bull, ένα συνθέτης που επηρέασε ακόμα και τον Edvard Grieg. Θα ακούσουμε το νυχτερινό του, γραμμένο για βιολί και ορχήστρα, και ο Arve Tellefsen εδώ παίζει βιολί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Trondheim.

Το νυχτερινό λοιπόν του Ole Bull, έργο για βιολί και ορχήστρα, και έτσι όπως είμαστε στο βορρά θα κάνουμε τώρα ένα πέρασμα από την Φιλανδία και εκεί θα συναντήσουμε ένα από τα πολύ γνωστά τάγκος της χώρας αυτής, το Κάγκαστος.

Κάγκαστους λοιπόν, ένα από τα τάγκο στα πολύ γνωστά στην Φιλανδία, ίσως το πιο γνωστό. Ρέιζο Ταϊπάλε ήταν αυτός που το τραγούδησε εδώ. Ένα από τα τραγούδια που αγαπούν εκεί στο βορρά πάρα πολύ. Ενώ ο Λάλο Σίφριν, από πέσαμε στον κόσμο των τάγκος, γράφει τώρα το τάγκο Λουνέρ.

Ο Λάλο Σίφρη είναι από τους πολύ σημαντικούς συνθέτες, όχι μόνο τις jazz, μουσικές για ταινίες εξαιρετικές. Έχει κάνει και αυτό ήταν το Tango Lunaire που ακούσαμε. Και θα ακούσουμε μια τραγουδίστρια τώρα, την Σάντρα Λούνα, η οποία από τα 6 της χρόνια ξεκίνησε να τραγουδάει πάρα πολύ μικρή. Είναι γεννημένη το 1966, έρχεται από το Buenos Aires. Σάντρα Μοντόγια είναι το πραγματικό της όνομα. Το Λούνα, το φεγγάρι το έχει πάρει ως ψευδώνυμο. Από τα 6 της χρόνια λοιπόν ξεκίνησε να τραγουδάει και στα 14 της πια ήταν με τις σημαντικότερες ορχήστρες που έχουν υπάρξει ποτέ στην Αργεντινή. Πραγματικά ο τρόπος που ερμηνεύει είναι εξαιρετικός. Εδώ λοιπόν η Σάντρα Λούνα και το «Λέει χάνω τεραμία».

Εξαιρετική τραγουδίστρια η Σάντρα Λούνα που ακούσαμε μόλις, και έτσι όπως είμαστε στον κόσμο των τάγκος, Άστρο Πιατσόλα με έναν όμως από τους σπουδαίους τσελίστες εδώ στο τσέλο, τον Γιάν Φόγκλερ.

La Muerte del Ángel, μουσική του Άστορ Πιατσόλα, με έναν εξαιρετικό τσελίστα, τον Γιαν Φόγκλερ, εντελώς από την πλευρά της λόγιας μουσικής. Η Μίρα Γουάνκα έπαιξε βιολί εδώ και η Βανέσα Πέρες πιάνω, σε έναν δίσκο που περιλαμβάνει έργα του Άστορ Πιατσόλα παιγμένα όσο το δυνατόν πιο κοντά στη λόγια οπτική της μουσικής. Μιλώντας για τον Πιατσόλα, θα μας φέρει εδώ στην Ελλάδα με το δικό της τρόπο η Αντίκη Καγιαλόγλου, τραγουδώντας το Αμέρικα.

Η φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου και μαζί της η Ορχήστρα των Χρωμάτων, ο Μίλτος Λογιάδης να τη διευθύνει και ο Χρήστος Ζερμπίνος στο ακορντεόν, εξαιρετική ερμηνεία στο Αμέρικα του Άστορ Πιατσόλα. Έχουμε ακούσει και πάλι μουσική ενός συνθέτη που έχουμε γνωρίσει εδώ και μερικά χρόνια, νεαρός, ο Αποστόλης Αρμάγος, ο οποίος εδώ κάνει ένα πολύ όμορφο δίσκο που λέγεται The Collection, μαζεύει διάφορα κομμάτια του από διάφορες στιγμές του, ανάμεσα στις οποίες είναι και εκείνο το ντουέτο που κάνει με τον Ανδρέα Αρβανίτη, που παίζει κριτική λύρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον τρόπος που συνδέει το πιάνο με την κριτική λύρα ο Αρμάγος, στο Perfume.

Μουσική λοιπόν από τον Απόστολο Αρμάγο εδώ, αυτό ήταν το Perfume, και μια που είμαστε σε ένα δισκογραφικό πλαίσιο που έχει να κάνει με την Ελλάδα, θέλω να ακούσουμε και κάτι από τη συνεργασία του Δημήτρη Σουκαρά, του κιθαριστή από την Ελλάδα που ζει στο Λονδίνο, με την Lotte Betz Dean, η οποία επίσης ζει στο Λονδίνο, εκείνη γεννημένη στη Γερμανία. Manuel de Falla εδώ από τα canciones populares της Ισπανίας.

Αυτή ήταν η Αστουριάννα λοιπόν από τα Κανθιόνες, πιο σωστά, μια που μιλάμε για Ισπανία, ποπουλάρες του Μανουέλ Ντε Φάγια. Και από εκεί σε έναν με τον Δημήτρη Σουκαρά και τον δίσκο που έκανε με την Lotte Bets Dean, ένα δίσκο που λέγεται Everything You've Ever Lived, αυτός είναι ο τίτλος του, στο δίσκο του Δημήτρη Κούντουρα, το Ostium, που έκανε στην γερμανική Carpe Diem. Θα ακούσουμε από το δίσκο αυτό En Stampita Saltarello.

Ο απόλυτα μεσογειακός ήχος που δημιουργεί ο Δημήτρης Κούντουρας με τα φλάουτα, τα οποία πολλά διαφορετικά τα οποία παίζει στο δίσκο του Ostium για την Carpe Diem. Μας φέρνει λοιπόν στη Μεσόγειο, μας φέρνει αν θέλετε στη Βενετία του Αντώνιο Βιβάλτι για να ακούσουμε την Τσέτσιλια Μπάρτολη να ερμηνεύει μια άρια από τον μενόμενο Ορλάντο.

Τσετσίλια Μπάρτολη, Μενόμενος Ορλάνδος και την ίδια στιγμή Αντώνιο Βιβάλντι. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στη μουσική του Αντώνιο Βιβάλντι, αυτή τη φορά για ένα διπλό κονσέρτο, το κονσέρτο σε Σολ Μίζωνα με αριθμό καταλόγου 532. Εδώ έχουμε τον Πόλο Ντέτ και τον Ρόμπιν Τζέφρι να παίζουν μαντολίνο, έχουμε έγχορδα και μπάσο κοντίνου από το σύνολο Party of Instruments υπό τη διεύθυνση του Ρόι Γκούντμαν από τη θέση του στο βιολί.

Κονσέρτο σε Sol Mizzona, αριθμό καταλόγου 532 του Αντώνιο Βιβάλντι, εδώ με τον Πόλο Ντέτ και τον Ρόμπεν Τζέφρι και τον Ρόι Γκούντμαν να διευθύνει το σύνολο Party of Instruments. Ο επόμενος τραγουδοποιός μας είναι ο Άντζελο Μπραντουάρντι, στα 76 του σήμερα, ένας τραγουδοποιός που φυσικά έκανε μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία με όλη αυτή τη σχέση που έχει με την παραδοσιακή μουσική της χώρας του, αλλά πολύ μεγάλη επιτυχία και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και στην Αγγλία σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά και στην Ελλάδα που έγινε γνωστός από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και στη συνέχεια προχώρησε και με συνεργασίες όπως αυτή με τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Σήμερα θα ακούσουμε τον Donna Mia, ένα από τα τραγούδια που έρχονται από τη δεκαετία του 70 του Άντζελο Μπραντουάρντι, ένα από τα τραγούδια που τραγουδήθηκαν πέρα από τα ιταλικά και στα αγγλικά και στα γαλλικά, ακριβώς για να φτάσουν μέχρι τις αγορές των χωρών αυτών που τον είχαν ήδη αγαπήσει.

Η Ντόνα Μία μουσική και η φωνή του Άντζελο Μπραντουάρντι εδώ. Και πηγαίνουμε σε μια ταινία του 1979 του Φεντερίκο Φελίνη. Μια ταινία που λεγόταν Πρόβα Ορχήστρας, αν τη θυμάστε. Μια σκοτεινή φαντασμαγορία από αυτές που μόνο Φελίνη θα μπορούσε να στήσει. Σε μια πρόβα ορχήστρας λοιπόν οι μουσικοί θέλουν να αμφισβητήσουν τον μαέστρο. Εξεγείρονται, ακολουθεί ένα χάος, μέχρι που κάποια στιγμή επιστρέφουν σε όλο αυτό το αρχικό σχέδιο. Πρόκειται για μια στην πραγματικότητα αλληγορία που στείνει ο Φελίνη και που σχετίζεται πάρα πολύ με τον τρόπο που ήταν η πολιτική κατάσταση στην Ιταλία εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 70, μια ταραγμένη εποχή για την Ιταλία ευρύτερα. Από την σουίτα λοιπόν της μουσικής της ταινίας Πρόβα Ορχήστρας, εμείς φτιάχνουμε μια μικρότερη σουίτα με τρία μέρη, φιλαρμονική ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου και Ρικάρντο Μούτι.

με τη μουσική του Ντίνο Ρότα για την ταινία του Φεντερίκο Φελίνη «Πρόβα Ορχήστρας», φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Σκηνή πας ο βίος και παίγνιον. Η μάθε παίζειν η φέρετας οδύνας. Ρητό που αποδίδεται στον Παλαδά τον Αλεξανδρέα, ποιητή του 4ου προς 5ον μετά Χριστόν αιώνα, αμετανόητο εθνικό σε ένα περιβάλλον χριστιανικό. Για να κατανοήσουμε τον αποφθεγματικό του λόγο, πρέπει να σταθούμε στην εποχή του και στα βιώματά του. Σύμφωνα με τον Άγγλο κλασικιστή Maurice Bowra, γεννιέται περί το 319. Βάσει δικής του μαρτυρίας, όπως ανοιχνεύεται σε ένα ποίημά του, ζει τουλάχιστον 72 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνει επί αυτοκράτορος Κωνσταντίνου, περί το 400 έτος της ηλικίας του, αυτοκράτορας είναι πλέον ο Ιουλιανός, ο μοναδικός στη μακρά σειρά των Βυζαντινών αυτοκρατόρων που επιχειρεί να επαναφέρει την αρχαία λατρεία και κατά το γύρας του βιώνει το σφράγισμα των αρχαίων ναών από τον Θεοδόσιο τον Πρώτο εν μέσω εκτεταμένων αγριοτήτων κατά των παγανιστών, ειδικά στην Αλεξάνδρεια, που καταλήγουν στην καταστροφή του Σεραπείου. Πικρή, συχνά ειρωνική έως και σαρκαστική, χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές του έργου του η ποίησή του και το εν λόγω ρητό έχει μία τέτοια αιχμή. Σκηνή πασοβίος και παίγνιον, η μάθε παίζειν η φέρετας οδύνας, δηλαδή ένα θέατρο είναι η ζωή, αλλά και παιχνίδι. Η μάθε να παίζεις ή να υποφέρεις τα βάσανα. Μία μάλλον ρεαλιστική πρόταση σε μία εποχή μεταβατική και επικίνδυνη, όταν η εναλλαγή στην εξουσία αλλάζει και τον τρόπο ζωής και τις ηθικές αξίες, δημιουργώντας ανασφάλεια και αβεβαιότητα στους πολίτες. Ο λόγος του φαίνεται σαν να συνεχίζει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση το ρητό που αποδίδεται στον Δημόκριτο. Ο κόσμος κινεί, ο βίος πάροδος. Ήλθες, είδες, απήλθες. Δηλαδή, μια σκηνή θεάτρου είναι ο κόσμος όλος και η ζωή μας ένα πέρασμα, σαν και αυτό του χορού για την ορχήστρα. Ήλθες, είδες και αποχώρησες. Το απόφθεγμα του Παλαδά παραδίδεται και σε πιο τολμηρή εκδοχή, στο δεύτερο σκέλος. Μάθε παίζειν την σπουδήν μεταθείς. Σπουδή σημαίνει ταχύτητα, ζήλος, προθυμία, μελέτη, αλλά και σοβαρότητα. Με αυτήν την προσθήκη, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο ποιητής προτρέπει άσε τις αξιοπρέπειες και ζήσε όπως μπορείς, αν δεν θες να υποφέρεις. Προφανώς, πολλά είχαν δει τα μάτια του. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα Sunset Frequencies υποδέχονται το George Kontrafouris Baby Trio. Ο Γιώργος Kontrafouris μαζί με τον Δημήτρη Κασαβέτη και τον Χέντρι Τσούκουμα Ονουτσάξ συναντούν το Αθηναϊκό Ηλιοφασίλεμα σε μια βραδιά αφιερωμένη στη τζαζ. Μια μουσική συνάντηση δίπλα στο κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο, όπου ο αυτοσχεδιασμός και ο ζωντανός ήχος γίνονται ο ιδανικός τρόπος για να αποχαιρετήσουμε την ημέρα. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, οι Πέρσες του Ισχύλου παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Η αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία δεν αφηγείται τη νίκη των Ελλήνων, αλλά στρέφει το βλέμμα στους ηττημένους και στον πόνο που αφήνει πίσω του ο πόλεμος. Από την αυλή των Περσών, οι γυναίκες και οι γέροντες περιμένουν την επιστροφή ενός στρατού που δεν θα γυρίσει ποτέ όπως έφυγε. Ένα έργο για την Ήβρη, την απώλεια και το τίμημα της εξουσίας που περισσότερο από 2.500 χρόνια μετά εξακολουθεί να μας υπενθυμίζει πως πίσω από κάθε πολεμική σύγκρουση υπάρχουν άνθρωποι. Στα θερινά σινεμά επιστρέφουν σε ψηφιακά αποκατεστημένη επανένδοση τα μυστικά και ψέματα του Μάικ Λι. Η βραβευμένη με χρυσό φοίνικα ταινία του 1996 ξετυλίγει την ιστορία μιας οικογένειας που έρχεται αντιμέτωπη με ένα καλά κρυμμένο παρελθόν, όταν μία νεαρή γυναίκα αναζητά τη βιολογική της μητέρα. Με τη συγκλονιστική Μπρέντα Μπλέθιν, ο Μάικ Λι μιλά για τις οικογενειακές πληγές, την ανάγκη να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε και για εκείνες τις αλήθειες που, όσο κι αν τις κρύβουμε, βρίσκουν τελικά το δρόμο προς το φως. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πέμπτο Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης, Δημήτρης Κρεμαστινός, Μουσικές Ρίζες. 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. 5 βραδιές, ύμνος στις ρίζες μας. Από την κριτική λύρα, το πιάνο και τις μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, μέχρι το κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Η Χάλκη γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης μουσικών αφηγήσεων και έντονων συγκινήσεων. Μια διοργάνωση του Δήμου Χάλκης με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Αρχικά χορευτής, μετά δεξιοτέχνης βιολονίστας, έπειτα χορογράφος και τελικά συνθέτης, ο Ζακ Κορντιέ, γνωστός με το παρατσούκλι του Μποκάν, υπήρξε αδιανόητα διάσημο στην εποχή του, σε σημείο που υπήρξε από τους ελάχιστους συνθέτες στην ιστορία της μουσικής που κατόρθωσαν να παίζει δίπορτο τις αυλές της Γαλλίας και της Αγγλίας. Και ενώ όπως δεν εργάστηκε απλά πρώτα στη μία και μετά στην άλλη, αλλά όπως συνέχεται παράλληλα και για τις δύο, παρότι ήταν εχθρικές μεταξύ τους. Ο Μποκάν πήρε το παρατσούκλι του από μια περιοχή που του υποσχέθηκε ένας δούκας, μαθαίνουμε, και αφού διαβάζω υποσχέθηκε, συμπεραίνω πως έμεινε μόνο με το παρατσούκλι. Τσιφλικάς ή όχι πάντως, θεωρούνταν ο σημαντικότερος βιολονίστας της εποχής του και ο πλέον δαιμόνιος συνθέτης που μπορούσε να ξεσηκώσει βασιλιάδες και χωρικούς και να τους κάνει να χορεύουν κυριολεκτικά και μεταφορικά στο ταψί. Οι βασίλισσες της Δανίας, της Πολωνίας και ασφαλώς της Αγγλίας και της Γαλλίας έδιναν τα πάντα για μια σύνθεσή του. Τα έγχορδα του βασιλιά της Γαλλίας ονομαζόντουσαν οι Απόστολοι του Μποκάν και ο ίδιος βαπτιστής. Κεφαλαιοποιώντας τη φήμη του λοιπόν, χρέωνε παρανοϊκά μεγάλες αμοιβές. Κάτι σπάει μέσα μου, οι οποίες όμως αρκετά συχνά κατέληγαν στην τσέπη του. Επίσης μαθαίνουμε πως έβριζε απροκάλυπτα αλλά και ατιμόρυτα τους αντίζηλούς του, ξεκινώντας μια σχολή όχι μόνο μουσικής αλλά και έπαρσης, με τον Λιλί που θα έρθει σε λίγο να αποφυτά άριστα και από τις δύο. Συμπερασματικά, ο Μακαρίτης πρέπει να ήταν ανυπόφορος τύπος, αλλά ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να τον κάνουμε παρέα. Και αυτά είναι τα καλά της μουσικής μας εδώ στο τρίτο. Με την απόσταση του χρόνου, άμα δεν σου κάνει ο άνθρωπος, πετάς το δημιουργό, κρατάς το δημιούργημα. Μηδέν θερμίδες, όλη η γεύση. Και άλλωστε σε συγκεκριμένη περίπτωση έχει συγχωρεθεί και προπόλου, οπότε και τον Μποκάν δεν τον πειράζει καν. Σήμερα ξεκινήσαμε με τον Ράινχαρντ Γκέμπελ στη διεύθυνση του Συνόλου Παλαιάς Μουσικής της Κολωνίας, ο οποίος συχνά ανοίγει αυτήν εδώ την εκπομπή, που μας ερμηνεύσε έναν χορό βασισμένο σε μουσικό θέμα του Ζακ Κορντιέ ή αλλιώς Μποκάν. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με πλήρη συνέστηση της καλλιτεχνικής της αποστολής η αμαζόνα του ήχου, η βαλκυρία της κονσόλας, η ηχοκράτηρα Μαρία Παπακύριατση. Ο δημιουργός του έργου που θα ακούσουμε τώρα ήταν ένας εξαιρετικός Ιταλός συνθέτης του πρώτου μισού του 18ου αιώνα, που μαθαίνουμε πως με τις συνθέσεις του διακρίνονταν για τις περίπλοκες μελωδίες που δημιουργούσε, τις πλούσιες αρμονίες και για όποιον είναι σε θέση να την κατανοήσει, μια βαθιά γνώση της τέχνης της αντίστοιξης με την οποία μάγευε το κοινό ολόκληρης της Ευρώπης. Έβγε όμως αλίμονο. Η εποχή στην οποία έζησε ήταν ανελέητη με τους συνθέτες, σαν και του λόγου του. Ενώ σήμερα θα μου πείτε είναι καλά, τέλος πάντων. Οι συνθέτες που τότε ήταν σχεδόν πάντα και ερμηνευτές, και το σχεδόν το έβαλα γιατί το υπήρξε και ένα 1% ενδεχομένως που μπορεί να μην ήταν, να τους έλειπε κάποιο μέλος, κατά πάσα πιθανότητα κατά τα άλλα ήταν όλοι, σε σχέση με τις ευκαιρίες σοβαρής παρουσίασης της μουσικής τους ήταν πάρα πολύ. Οι ηχογραφήσεις όπως ξέρουμε δεν υπήρχαν, η τυπογραφία ήταν στα σπάργανα και πάρα πολύ ακριβή. Οπότε, αν δεν είχες την ικανότητα και την τύχη να εξασφαλίσεις μια θέση αυλικού μουσικού, ουσιαστικά ήσουν τόσο καλός όσο η τελευταία σου συναυλία, στην οποία μάλιστα έπρεπε να κλείσεις οπωσδήποτε και την επόμενη. Ιδάλλως, ξεκινούσες και πάλι από το τετραγωνάκι 1. Παρ' όλα αυτά, ο συνθέτης μας όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά κατόρθωσε, αν όχι να εφεύρει, πάντως να είναι ένας από τους πρώτους συνθέτες που εξέλιξαν σοβαρά την τέχνη της συμφωνίας και τελικά η μουσική του όχι μόνο έμεινε στον χρόνο, αλλά συνεχίζει να μας εμπνέει και να μας αγενεύει με αιώνια ομορφιά και λαμπρότητα. Να, κάτσαν αυτό εδώ.

Όλα αυτά που κατάφερε ο συνθέτης του έργου που ακούμε, που όπως είπαμε μάγευε τις Ευρώπες, τα κατόρθωσε μόνο μέσα σε 25 χρόνια. Έψαξα αρκετά να μάθω ποια ήταν η αιτία που η ζωή του ολοκληρώθηκε τόσο σύντομα, αλλά δεν βρήκα τίποτα. 25 χρόνια για μια ζωή, ακόμα και με τα τότε δεδομένα, δεν μοιάζουν πολλά. Πόσα είναι όμως τα αλήθεια? Σε ένα από τα βασικά τραγούδια ενός αγαπημένου μου musical, ο στιχουργός και συνθέτης του Τζόναθαν Λάρσον αναρωτιέται: πώς μετράς ένα χρόνο ζωής? Πώς μετράς την ίδια τη ζωή? Σε αυγές? Σε ηλιοβασιλέματα? Σε μεσάνυχτα? Σε φλιτζάνια καφέ? Σε γέλια? Σε διαφωνίες? Γιατί όχι λοιπόν και σε συμφωνίες.

Ο συνθέτης μας λοιπόν έζησε για 26 συμφωνίες, επίσης σονάτες και άλλα έργα που διασώθηκαν και πολλά άλλα έργα που, ας μην πούμε, χάθηκαν, ας πούμε που τα ψάχνουμε ακόμη. Μέχρι να τα ανακαλύψουμε, ας γιορτάσουμε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας ήδη.

Το οργανικό σύνολο του πολιτιστικού συλλόγου Atalanta Fusion, σε διεύθυνση του Βάνι Μορέτο, ερμήνευσε ένα στολίδι του πρώτου μισού της εποχής του Μπαρόκ. Ήταν η συμφωνία σε μία ύφεση μείζωνα και ο πρωτοπόρος συνθέτης της, ο αρχάγγελος που προανήγγειλε την κλασική εποχή, ο συνθέτης αυτός ήταν και είναι τελικά ο Αντώνιο Μπριόσκι. Η άνεση με την οποία είχαν τη δυνατότητα στον παλαιό κόσμο να ταξιδεύουν όλη την ώρα πραγματικά με ξεπερνά ώρες. Φαίνεται πως τελικά ήταν πιο εύκολο να κινδυνεύεις, να σου σπάσει ο τροχός της άμαξας όλη την ώρα, να σε ληστεύουν στο δρόμο και να μένεις σε πανδοχεία όπου το νερό στη φορητή μπανιέρα ήταν κανονικό οικοσύστημα, από το να διαθέτεις τα χρήματα για αεροπορικό εισιτήριο και ξενοδοχείο στις μέρες μας. Ομοίως και κάθε μουσικός που σεβόταν τον εαυτό του ήταν όλη την ώρα στο πήγαινε ή στο έλα, άλλος για να μάθει, άλλος για να παίξει, άλλος για να βρει μια σταθερή δουλειά της προκοπής, και όλοι μαζί έκαναν την Ευρώπη φέτες προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες τους ή απλά να επιβιώσουν. Για παράδειγμα, ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Λέμε Χέντελ και σκεφτόμαστε τον μουσικό άρχοντα που έγραψε τις σημαντικότερες όπερες της εποχής του Μπαρόκ και το Μεσσία και τα πυροτεχνήματα και τα νερά. Γιγάντιος στα ωραία πορτρέτα και στους ανδριάντες με τα καλά του τα ρούχα και την περούκα εκεί πέρα, την καούκα με τις μπούκλες. Σήμερα όμως, ας φανταστούμε ένα μουσικό στα 21 του που αποφασίζει να πάει στην Ιταλία που τότε ήταν το κέντρο του μουσικού κόσμου προκειμένου να εξελίξει την τέχνη του, πράγμα που ασφαλώς έκανε και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όμως, δεν ήταν αυτό το μόνο που έκανε στην Ιταλία. Οι φήμες λέγανε πως στη Φλωρεντία ο νεαρός μουσικός είχε σχεσούλα με την Ιταλίδα πριμαντόνα Λουκρέτσια Νταντρέ, και αυτός ήταν ο βασικός λόγος, η όθηση, αν θέλετε να το κάνετε εικόνα, που συνέθεσε μία από τις χαρακτηριστικές καντάτες του εκείνης της Ιταλικής περίοδου, την Λουκριτία. Μικρή παρένθεση τώρα εδώ. Οι καντάτες εκείνη την εποχή στην Ιταλία, αλλά και γενικά, ήταν πολύ στη μόδα. Ουσιαστικά επρόκειτο για την σύνοψη μιας ιστορίας σε μια χούφτα τραγούδια, όπου το κάθε ένα ήταν και ένα από τα βασικά περιστατικά της ιστορίας, χωρίς καμία θεατρική μεταχείριση, πλην της όποιας υποκριτικής των τραγουδιστών. Έβγαινε λοιπόν η ντίβα με το σύνολο, τραγουδούσε την ιστορία της μοιρασμένη σε 5-6 τραγούδια, σε πρώτο πρόσωπο, τύπου άχτι έπαθε καημένη, τελείωνε η καντάτα, έπεφτε και το χειροκρότημα, μαζεύανε και το χαρτί και πάμε για άλλα. Καθαρή δουλειά και εδώ κλείνει η παρένθεση. Πίσω λοιπόν κάμερα στο Χέντελ που συνδυάζει το τερπνό μετά του Οφέλεμου, παρά το γεγονός ότι είχε ελάχιστους πόρους στη διάθεσή του, δηλαδή μόνο έγχορδα, το κοντίνου ουσιαστικά, και είχε και μια καλή σοπράνο που πάρα πολύ μου αρέσει η μουσική σας, Γκέωργ, δημιούργησε λοιπόν ένα εξαιρετικά δραματικό έργο που περιγράφει γλαφυρά το πώς αισθάνεται η Λουκριτία μέχρι να πάρει την απόφαση να αυτοκτονήσει για την τιμή της. Σήμερα λοιπόν θα την ακούσουμε αυτή τη Λουκριτία να καταργείται έξαλλη τον ταρκίνιο που την ατίμασε, χωρίς να μετρά τα λόγια της, αλλά ούτε και τις νότες της. Εφόσον οι θεοί δεν συγκινούνται από τα παρακάλια μου, σε σένα στρέφω με οχθόνια θεότητα να αναλάβεις την εκδίκησή μου. Ήθε το έδαφος πάνω στο οποίο πατάει ο βρωμερός Ρωμαίος να ανοίξει από κάτω του, να μολυνθεί ο αέρας που αναπνέει, και καθώς προσπαθεί να σταθεί του κάκου στη ζωή, η συντροφιά του να έχει μόνο σκουλίκια και ερείπια. Καλημέρα να πούμε εδώ. Αγαπητοί ακροατές, ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ.

με την υποστήριξη του Continuo, τον Tinderman, Stubbs, Καράι και Μπίκετ στη διεύθυνση και το τσέμπαλο. Η σπουδαία με το σοπράνο Λορέν Χαντλίμπερσον τραγούδησε έξαλλη, είναι έξαλλη, ως αρχαία Ρωμαία Λουκριτία, το ρετσιτατίβο «Ma voi forse nel cielo» και την άρια «Il sul che preme, Laura che spira» από την καντάτα «La Lucrezia» του Georg Friedrich Händel, τότε 21 ετών. Έλλειψη άλλων χθόνιων δυνάμεων προς ικανοποίηση της Λουκριτίας και της κατάρας της. Εμείς σήμερα χωρίς κατάρες θα εστιάσουμε στη δική μας ικανοποίηση με το τρίτο μέρος της κολλασμένης σονάτας του Δημήτρη Τερζάκη.

Η βιολονίστα Δανάη Παπαμαθαίου Μάτσκι ερμήνευσε μαζί με τον πατέρα της τον πιανίστα Ουβε Μάτσκι το τρίτο μέρος από την Ζωνάτε Ινφερνάλε, την καταχθόνια, κολλασμένη, δαιμονική σονάτα του Δημήτρη Τερζάκη. Ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε τώρα σημειώνει: αυτή την εποχή της απομόνωσης η λέξη επαφή έχει αποκτήσει νέα σημασία. Με το κοντσέρτο μου φιλοδοξώ να μεταδώσω μια έκφραση λαχτάρας για αυτή τη θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη, την επαφή. Και λέει ο Γιάννης Ρίτσος: μόλις πάμε να ανοίξουμε μια πόρτα, ο αγέρας την κλείνει. Έτσι, κλειδωμένοι απ' έξω, σφίγγουμε καθένα στα κλειδιά του. Μόλο που έχουμε μονάχα μια στάμνα, μόλο που κανένας μας δεν έχει σπίτι. Ακόμη.

Το Train Horton Time for Three που παρήγγειλε και το έργο ερμήνευσε μαζί με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό την καθοδήγηση του Σιαν Τζανκ το τρίτο μέρος Contact από το ομώνυμο έργο Επαφή του Kevin Patch. Πολύ ενδιαφέρον συνθέτης, δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή, τσεκάρετε τον. Τη σκέψη του συνθέτη συνέδεσα με το ποίημα Ημερολόγια Εξορία σήμερα του Γιάννη Ρίτσου. Σήμερα το μουσικό όργανο αρπετζιόνε μπορεί να μην μας λέει και πάρα πολλά, όμως την εποχή του ήταν ένα υπερσύγχρονο και πολύ ενδιαφέρον όργανο που κανείς δεν ήξερε εάν θα συνέχιζε να μας ενδιαφέρει στο μέλλον, όπως άλλωστε συμβαίνει με τα περισσότερα όργανα που εφήβρε ο άνθρωπος. Τελικά το αρπετζιόνε, κάτι ανάμεσα σε κιθάρα και τσέλο, δεν τα κατάφερε να βρει το κοινό του και πλέον δεν το χρησιμοποιεί σχεδόν κανείς. Στη θέση του επιλέγεται η βιόλα και πιο συνηθισμένα το τσέλο. Προτού όμως συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, καταλαμβάνοντας μια θέση στην ιστορία των μουσικών οργάνων, ο ήχος του πρόλαβε να συγκινήσει ένα σπουδαίο συνθέτη, που έγραψε γι' αυτό ένα από τα ομορφότερα κοσμήματα της κλασικής μουσικής δωματίου. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, παρότι το έργο και πολύ σωστά πιστοποιείται εντελώς το συνθέτη του, ίσως αξίζει να θυμόμαστε ότι ένα μικρό ποσοστό των ευσήμων ανήκει και στον εφευρέτη του αρπετζιόνε, τον Johann Georg Stauffer. Από τις ακροατές, αυτός είναι ο ήχος ενός 27χρονου ιδιοφύσου συνθέτη που γοητεύεται από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και αποφασίζει να την χρησιμοποιήσει με ενθουσιασμό και ευαισθησία. Τελικά όμως η τεχνολογία δεν ήταν παρά μόνο το μέσο, η αφορμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Βασικό. Σήμερα από τον Σούπερτμαν. Ο τσελίστας Κεν Σολτάνη και ο πιανίστας Άρον Πίλσεν ερμήνευσαν το πρώτο μέρος, Allegro Moderato, από την πανέμορφη σονάτα, αυθεντικά για αρπεγγιόνι και πιάνο σε λαϊλάσσονα, σήμερα όπως ερμηνεύεται συνήθως για τσέλο και πιάνο, του Φραντς Σούπερτ. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον έχω μας φρόντισε η Μαρία Παπακυρίτση. Ακολουθεί ανανεωμένος ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας μαζί με την Μαρία Παπακυρίτση. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Όλα Γέιλο να μελοποιεί William Butler Yeats γιατί μπορεί και πάρα πολύ καλά. Θα φύγω λοιπόν τώρα και θα πάω στο Innisfree. Και εκεί θα χτίσω μια μικρή καλύβα φτιαγμένη από λάσπη και κλαδιά. 9 σειρές φασόλια θα έχω εκεί και μια κυψέλη μέλισσες και μόνος θα ζω στο ξέφωτο μέσα στο βουητό τους. Θα βρω λίγη γαλήνη λοιπόν γιατί η γαλήνη φτάνει στάζοντας αργά από το πέπλο της αυγής, ενώ τριγύρω τριζόνια τραγουδών. Είναι η νύχτα όλοι αναλαμπές. Το μεσημέρι λάμψεις εκεί πορφυρές και το βραδάκι τυλιγμένο στα φτερά του Σπίνου. Θα φύγω. Και θα πάω τώρα, γιατί μερόνυχτα πολλά ακούω το νερό της λίμνης να αγγίζει με απαλούς ήχους την όχθη. Και αν στέκομαι στο θόρυβο της πόλης, στα γκρίζα πεζοδρόμια, το ακούω βαθιά μέσα στον πυρήνα της καρδιάς μου. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Καλό μήνα, μπήκε ο Σεπτέμβρης από χθες. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Περιμένετε βέβαια να ακούσετε και την όμορφη φωνή της Μαΐρας Μυρολιδάκη, η οποία όμως κάνει όμορφο από καλό καιρό, οπότε θα με ανεχτείτε μόνο, παρότι η εκπομπή είναι μαζί. Ο Πάρης Μέξης μας άφησε πολύ όμορφα με το νησί της Λίμνης, όπου γράφει ο Γκέιτς, θα φτιάξω μια καλύβα γεμάτη αγάπη. And I love her, όπως λένε και οι Beatles.

And a Love Here των Beatles, εδώ με τον Peter Briner και την ορχήστρα δωματίου του από το CD Beatles Go Baroque. Θα απομακρυνθούμε πολύ. Across the Universe από ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ του σαξοφωνίστα και όχι μόνον Δημήτρη Βασιλάκη πριν από πάνω από 15 χρόνια με αφορμή τα 50 χρόνια της εμβληματικής δισκογραφικής εταιρείας Candide Records. Across the Universe, λοιπόν, εδώ με τον Δημήτρη Βασιλάκη, εκτός από τα σαξόφωνα, να ακούγεται και με την πολύ ενδιαφέρουσα φωνή του Beatles.

Κάποιος πρέπει ή κάτι να αλλάξει τον κόσμο μου. Across the Universe ακούσαμε, μουσική των Beatles, Δημήτρης Βασιλάκης εδώ με εκλεκτή παρέα, ανάμεσά τους και Χρήστος Ραβαϊλίδης στο βιμπράφωνο, ο Γιώργος Χοντραφούρης στο χάμον, τον Κωστής Χριστοδούλου στα πλήκτρα, από το CD του με τον ίδιο τίτλο, Across the Universe, από την Candide 2010. Τώρα αν θέλετε κάτι να αλλάξει ή τουλάχιστον να ευχαριστηθείτε αυτά που ήδη υπάρχουν στη ζωή σας, μια πολύ καλή ευκαιρία είναι αυτή την Κυριακή, αν είστε εντός των πυλών του κλινός άστεως, του κλινού άστεως, συγγνώμη, δηλαδή της Αθήνας, ελάτε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή στις 9, στο Ξέφωτο, όπως έλεγε και ο Γιέιτς, που εκεί έβαλε την καλύβα του, την γεμάτη αγάπη, στο νησί της Λίμνης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διευθύνει ο Μιχάλης Οικονόμου. Καλή ώρα, ένα αφιέρωμα στους θρυλικούς Beatles. Ακούγονται Let It Be, Yesterday, Hey Jude, Come Together, Here Comes the Sun, και όχι μόνο συμφωνικές ενορχιστρώσεις των τραγουδιών, της υπογράφει ο Χιλέας Γουάστορ, ενώ τη διδασκαλία της χοροδίας έχει ο Μιχάλης Παπαπέτρου. Ελεύθερη είσοδος στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή στις 9. Beatles λοιπόν, και θα επιμείνουμε κι εμείς, θα ακούσουμε δύο πολύ γνωστά κομμάτια και πολύ αγαπητά, την κιθάρα που δακρύζει και εδώ είναι και όντως η κιθάρα του Μίλος Καρανταγκλίτς, και μετά μαζί του θα ακούσουμε στο υπέροχο Μισελ, που είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς να ακούσει όταν υπάρχει, τον περίφημο Στίβεν Σέρλις στο βιολοντσέλο.

Beatles λοιπόν, με την κιθάρα του Μίλος Καραντακλίτς και στο Μισελ μαζί του το βιολοντσέλο του Στίβεν Άισερλις. Με αφορμή το πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στη μουσική των Beatles, στα τραγούδια τους, με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη χοροδία της ΕΡΤ, θα διευθύνει ο Μιχάλης Κονόμου την Κυριακή στις 9 στο Ξέφωτο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πολύ ενδιαφέρουσα και μια επόμενη συναυλή αφιέρωμα στον ίδιο χώρο, στο Ξέφωτο, σε 10 μέρες, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, μια αφιερωματική βραδιά στον Λέοναρντ Κοέν, τον περίφημο καλλιτέχνη που συνέδεσε και τη ζωή του με την Ελλάδα και την Ίδρα πιο συγκεκριμένα. Πολλοί και σπουδαίοι Έλληνες δημιουργοί θα είναι στη σκηνή, από τον Κωνσταντινοβίτα και τη Δήμητρα Γαλάνη μέχρι τον Δώρο Δημοσθένους, την Έλλη Πασπαλά, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, αλλά και τον γιο του Λέοναρντ Κοέν, τον Άνταμ Κοέν. Ελεύθερη είσοδος σε 10 μέρες, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9. Τώρα, όσοι έχουν την τύχη να είναι ακόμα σε νησιά των Κυκλάδων, παραδείγματος χάρη στην Πάρο, και εκεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, απόψε στην μοναδική τοποθεσία και το φυσικό περιβάλλον του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πάρκου Πάρου, δηλαδή στην προστατευόμενη Χερσόνησο του Αγιάννη Δέτη, τρέχει το φεστιβάλ Πάρκο Πάρου με μια συναυλία με το κουαρτέτο Δριάδες, με τη σοπράνο Κάτια Πάσχου, το φλάουτο της Μελίνας Μακρύ, Κρυσταλία Γαϊτάνου βιόλα, Ευαγγελία Κιωσόγλου στην άρπα. Το πρόγραμμα από Κάρμεν του Μπιζέ και Λιμπερτάγκο του Πιατσόλα μέχρι τραγούδια της Εντίθ Πιαφ, αλλά και δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη. Όλα αυτά απόψε στις 8. Στο ίδιο φεστιβάλ να πούμε ότι η τελευταία συναυλία του είναι την Δευτέρα στις 8, πάλι βέβαια στη Χερσόνησο του Αγιάννη Δέτη, στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Εκεί το Λικαμπέτους Ensemble, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, ιδρύθηκε το 2021 από την Ειρήνη Μπιλίνη Μωραΐτη και την Αθανασία Τέλιου, με ειδίκευση στην ερμηνεία μουσικής του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Από τα κάστρα της Νότιας Γαλλίας μέχρι τις αυλές των μοναστηριών της Πορτογαλίας και τα σοκάκια της Ανδαλουσίας. Τίτλος: Ταξίδι των πειρατών, ταξίδι των υποτών. Λικαμπέτους Ensemble στην Πάρο λοιπόν την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Και δεν τελειώνουν εκεί τα ωραία της Πάρο αυτές τις ημέρες. Στο ΕΠΑΛ του Κυκλαδονησίου, της Πάρου, το Σάββατο στις 9 η Λευκή Καρποδίνη στο πιάνο με την Μυρσίνη Μαργαρίτη την σοπράνο σε μια συναυλία με τίτλο Summertime από την όπερα στο ρετρό. Έργα Ντεμπισί, Γκέρσουιν, Πουτσίνη, Θεοδωράκη αλλά και Μωράκη, Σουγιούλ και άλλων συνθετών. Είναι και ο λόγος για Ντεμπισί και μάλιστα με τη Μυρσίνη Μαργαρίτη. Θα πρότεινα να ακούσουμε το Nuit d'Étoiles για σοπράνο και πιάνο, ποίηση Theodore de Bonneville και μουσική του Claude Debussy. Ο ένας τρινύχτα μέσα από τα πέπλα σου, μέσα στο αεράκι και τις μυρωδιές σου, λύρα θλιμμένη που θρυνεί κι εγώ να ονειρεύομαι έρωτες που πεθαίνουν. Μυρσίνη Μαργαρίτη.

Ένα τρινύχτα, μουσική του Κλοντ Ντεμπισί με την Μυρσίνη Μαργαρίτη. Πρόκειται για ένα τράκ από την παραγωγή Κλοντ Ντεμπισί La Musique à moi, που είχε επιμεληθεί η φλαουτίστα και ερευνήτρια η Ναταλία Γεράκη το 2012 με αφορμή 150 χρόνια από τη γέννηση του Γάλλου συνθέτη, και έχει κυκλοφορήσει από την Utopia και την Μικρή Άρκτο. Ναταλία Γεράκη, που αυτές τις μέρες παρουσιάζει και το πολύ ενδιαφέρον επίσης όπως Αλεξανδρίνου, έργων Αλεξανδρινών, το οποίο πραγματεύεται την λόγια μουσική δραστηριότητα των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα, και φωτίζει και στη συγκεκριμένη περίπτωση και το κυρίαρχο στη μουσική ζωή της ελληνικής παροικίας επτανησιακό στοιχείο, μια που η παρουσίασή του θα γίνει στα Κουρκουμελάτα της Κεφαλονιάς αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 υπό την αιγίδα της Ιωνικής Ακαδημίας 1808. Το παρουσιάζει το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή. Ειρήνη Καράγιανη, μέτσο σοπράνο, Ναταλία Γεράκη φλάουτο, Απόστολος Παλιός στο πιάνο, παρουσιάζουν λοιπόν στο Πνευματικό Κέντρο Βεργωτή στα Κουρκουμελάτα το Σάββατο έργα Ελλήνων συνθετών που συνδέονται με την Αλεξάνδρεια, όπως οι Κερκυραίοι Αλέξανδρος Γκρέκ, Παναγιώτης Τσαμπουνάρας, Σπυρίδων Παπασταθόπουλος, Πέτρος Ιωαννίδης, καθώς και η Αλεξανδρινή Μαρία Σιδεράτου, Γιάννης Χρήστου, Μιχάλης Ροζάκης, Γιάννης Αυγερινός. Στο πρόγραμμα και έργα συνθετών που έγραψαν σε ποίηση του Αλεξανδρινού, του Μεγάλου Αλεξανδρινού, του Κωνσταντίνου Καβάφη, όπως Δημήτρης Μητρόπουλος, Αργύρης Κουνάδης, Θόδωρος Αντωνίου, Νίκος Αθηναίος, Κωστής Κριτσοτάκης. Μικρές ιστορίες για την Αλεξανδρινή κοινωνία, μια έρευνα της Ναταλίας Γεράκη, πολύχρονη, που έχει ήδη εκδοθεί και έχει παρουσιαστεί ως έργο και στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, αλλά και στην Αθήνα στο Cotsen Hall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Έχει διακριθεί και από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Σάββατο λοιπόν 5 Σεπτεμβρίου θα Κουρκουμελάτα Κεφαλονιάς, ελεύθερη είσοδος στο Πνευματικό Κέντρο Βεργωτή. Και ακούμε την Ναταλία Γεράκη από το ίδιο CD, μουσική του Κλοντ Ντεμπισί, μια επίκληση εδώ στον Πάνα, τον Θεό του ανέμου του καλοκαιρινού.

pour invoquer Pan, Dieu de Vendetté, μουσική του Claude Debussy με το φλάουτο εδώ της Ναταλίας Ιεράκη. Να φύγουμε από το Ιόνιο, να πάμε στην Βόρεια Εύβοια. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι, είτε ξεκουράζονται το Σεπτέμβριο, μπορούν να απολαύσουν μια από τις αρκετές εκδηλώσεις που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζει εκεί το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 14 συνολικά, σε Αγία Άννα, Προκόπη, Μαντούδη, Λίμνη Ευβοίας, η όμορφη Βόρεια Εύβοια που δοκιμάστηκε, έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή, 30 Αυγούστου, και τελειώνουν στις 20 Σεπτεμβρίου και μάλιστα με τον δικό μας, τον Χρήστο Παπαγεωργίου, συνθέτη, πιανίστα, και παραγωγό βέβαια του τρίτου προγράμματος, με ένα ρεσιτάλ και διάλεξη που θα δώσει, ένα ταξίδι στο πιάνο, αλλά και με προβολές ταυτόχρονα σε διάφορα στυλική εποχές, με όχημα το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη στο Περιγιάλι το Κρυφό. 20 Σεπτεμβρίου αυτά στη Λίμνη, στο κινηματοθέατρο Ελίμνιον με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Εν τω μεταξύ μπορούμε να σημειώσουμε συναυλία στις 5 Σεπτεμβρίου στη Σκάλα Λίμνης με τη Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Την επόμενη μέρα, 6 Σεπτεμβρίου, στο κινηματοθέατρο Ελίμνιον, ρεσιτάλ κιθάρας του Κίμωνα Βιντζιλέου, συμμετέχει και η σοπράνο Αντωνία Κοκκίνου με ένα πρόγραμμα με Ισπανούς και Λατινοαμερικάνους συνθέτες, κιθάρα και φωνή. Μουσικά Ετέρνα Μπιζαντίνα στις 12 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Γεννήσεως Θεοτόκου στη Λίμνη Ευβοίας, μια κατανυκτική συναυλία με την περίφημη χοροδία που έχει ιδρύσει ο Θοδωρός Κουρεντζής και χωράρχης της είναι ο Αντώνιος Κουτρούπης. Νυχτερινές εξομολογήσεις στις 13 Σεπτεμβρίου στο κινηματοθέατρο Ελίμνιον και αυτό στην Λίμνη, με τον Μίλτο Λογιάδη στο πιάνο και τον Χρήστο Ζερμπίνο στο ακορντεόν, μουσικές του Τσιτσάνη, του Χατζηδάκη και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Έχουν δισκογραφήσει αυτές τις τρεις προσεγγίσεις ο Χρήστος Ζερμπίνος στο ακορντεόν και ο Μίλτος Λογιάδης στο πιάνο, και εμείς ακούμε από το συντή τους με τίτλο «Από τα πλήκτρα στην καρδιά», με 17 τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, το «Βάλς των χαμένων ονείρων».

Χρήστο Ζερμπίνο στο κορντεόν, Μίλτο Λογιάβη στο πιάνο, το βάλς των χαμένων ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης. Και από τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές τις εκδηλώσεις και συναυλίες στη Βόρειο Εύβοια, να κατέβουμε στην Καλαμάτα, όπου συνεχίζονται και ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο των 10ων Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας. 24 Αυγούστου ξεκίνησαν και το πρόγραμμα που έχουν καταρτήσει οι τρεις, που είναι η ιδρυτική ομάδα του φεστιβάλ, η Ντύρα Αχματούλα, σολίστη και καθηγήτρια βιολοντσέλου, ο Στάθης Γκυφτάκης, πιανίστας, συνθέτης και διευθυντής στο Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας, και ο Δημήτρης Λάμπος, τέκνοντης Καλαμάτας και σολίστ βιολοντσέλου. Τελειώνει με μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, ένας διαγωνισμός σύνθεσης με τίτλο Vonvix. Όπως όλοι ξέρουμε, ο Μεταξοσκόλικας είναι ένα πλάσμα άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και τον πολιτισμό της Καλαμάτας, με το μεταξωτό καλοκαιρινό καλαματιανό, με συγχωρείτε, μαντήλι. Και έτσι επιλέχθηκε αυτό το όνομα. Πρόκειται για τον πρώτο διαγωνισμό που γίνεται και σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, και ως μέντορες βρίσκονται στην Καλαμάτα δύο σπουδαίοι νέοι συνθέτες, ο Μίροσλαβ Σρνκα από την Πράγα της Τσεχίας και η Γιράν Ζάο, ξεκίνησε από την Κίνα και είναι συνθέτρια και ερμηνεύτρια με έδρα το Βερολίνο. Θα ακουστούν έργα νέων συνθετών, θα τα ερμηνεύσει το σύνολο Tetix, Tetix, Τζιτζίκι, αρκετές συνδέσεις με το ζωικό βασίλειο, στη συγκεκριμένη συναυλία που, όπως είπαμε, κλείνει τις συναυλίες, τις εκδηλώσεις των Διεθνών Ημερών Καλαμάτας, 10η χρονιά, την Κυριακή στις 8.30 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, στην Εναλλακτική Σκηνή. Εν τω μεταξύ, το Σάββατο, μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στον ίδιο χώρο, στην Εναλλακτική του Μέγαρου Χορού Καλαμάτας, σαν μαργαριτάρια της πρωινής δροσιάς, μια βραδιά με την Μάριαμ Γιαλαλή Κάντι, μια σοπράνο από το Ιράν, και τον Παύλο Μαστρογιάννη στο πιάνο. Οι δύο τους γνωρίστηκαν σε σπουδές στην Στουτγάρδη και κέρδισαν πέρυσι τον διαγωνισμό ερμηνευτών στην Καλαμάτα, και φέτος παρουσιάζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά lead με έργα γυναικών συνθετριών. Το Σάββατο λοιπόν όλα αυτά, ενώ να πούμε ότι την Παρασκευή η Συμφωνία των Παιχνιδιών στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτα, στην κεντρική σκηνή με ελεύθερη είσοδο, μια πολύ ενδιαφέρουσα εδώ συναυλία με την ορχήστρα των Ημερών Καλαμάτας, διευθύνει η Φέδρα Γιαννέλου, η Λίλη Τριαντάρη στην αφήγηση, η Παναγιώτης Αδάμ στη σκηνογραφία, Αντώνης Μαζιώτης, βιολί και διδασκαλία ορχήστρας, όπως και επίσης η Σοφία Αναγνώστου, διδασκαλία ορχήστρας και βιόλα. Εδώ στο πρόγραμμα η Συμφωνία των Παιχνιδιών, που δεν είναι ακριβώς σαφές ποιος ακριβώς την έχει γράψει, αποδίδεται στον Ιωζεφ Χάιντν, άλλη στον Λεοπόλντ Μότσαρτ, και ένα μουσικό παραμύθι για παιδική ορχήστρα, τίτλο «Μια ασυνήθιστη μέρα», ένα έργο του Στάθη Γιφτάκη, και ένα μουσικό παραμύθι για παιδική ορχήστρα, τίτλο «Μια ασυνήθιστη μέρα», ένα έργο του Στάθη Γιφτάκη.

και τους γονείς των σπουδαστών του Οδείου. Ακούμε λοιπόν την μελοποίησή του στον Ήλιο τον Ηλιάτορα, ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, με την Κατερίνα Παλαιολόγου σοπράνο και μαζί της Βίκη Βασιλιάδη στο φλάουτο, Αντώνης Μαζιώτης βιολί, Σοφία Αναγνώστου βιόλα, Διονύση Κοταρίδης βιολοντσέλο, Λουκάς Γεώργας στο πιάνο.

Ακούσαμε λοιπόν αυτή τη μελοποίηση του Στάθη Γιφτάκη σε ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, και να ανέβουμε ψηλά από την Καλαμάτα στη Θεσσαλονίκη, μια ενδιαφέρουσα συναυλία την Κυριακή στο Φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ψήθυρη του χρόνου, ο Κύριλλος Βολκόφ στη βιόλα, γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης, μαζί με την πιανίστα Γιασμίν Αρουσανιάν, παρουσιάζουν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με την σονάτα για βιόλα και πιάνο έργο 101 του Hans Gall, τις εικόνες παραμυθιών του Ρόμπερτ Σούμαν, κάποια πρελούδια για σόλο πιάνο του Ντεμπισί, κονσερπίς του Γιώργου Ζενέσκου, καθώς και έναν ελληνικό χώρο του Νίκου Σκαλκότα, σε μεταγραφή βέβαια για βιόλα και πιάνο. Και από τη Θεσσαλονίκη ας κατέβουμε με όποιον τρόπο πρότιμα ο καθένας στην όμορφη Κρήτη, όπου συνεχίζεται το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων με τίτλο «Διάλογοι μέσα στον χρόνο». Έχει ξεκινήσει από τις 23 του Αυγούστου. Οι δύο τελευταίες συναυλίες, Πέμπτη αύριο και Παρασκευή μεθαύριο, 3 και 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αρχαίας Άπτερας. Όλα αυτά, και εδώ έχουμε το Quintetto Enchordon, το δεύτερο του Johannes Brahms, το ντουο για βιολί και βιολοντσέλο του Zoltán Kodály, αλλά και την σονάτα για σόλο βιολί του 1925 με τον Γιώργο Δεμερτζή, δύο συναυλίες με τίτλο «Παράδοση και μνήμη» στο Θέατρο Αρχαίας Άπτερας, στο πλαίσιο όλο αυτό του 14ου Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, «Διάλογοι μέσα στον χρόνο». Ο Γιώργος Δεμετζής, που έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με το έργο του Νίκου Σκαλκότα, και από το CD που ακριβώς έχει δισκογραφήσει για την εταιρεία BIS την συγκεκριμένη σονάτα για σόλο βιολί, εμείς θα την ακούσουμε ώστε να την ευχαριστηθούν και να έχουν το προνόμιο όσοι βρεθούν στην Κρήτη για τις δύο αυτές συναυλίες του φεστιβάλ. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του Αντάντινο, που είναι το μοναδικό που διασώθηκε από την πρώτη σονατίνα για βιολί και πιάνο, ένα έργο του 1929 του Νίκου Σκαλκότα. Γιώργος Δεμερτζής στο βιολί, Μαρία Αστεριάδου στο πιάνο.

Ακούσαμε λοιπόν εδώ τον Γιώργο Δεμερτζή στο βιολί και τη Μαρία Στενιάδο στο πιάνο, στο δεύτερο και μοναδικό σωζόμενο μέρος από την πρώτη σονατίνα για βιολί και πιάνο του Νίκου Σκαλκότα, έργο του 1929. Θα μείνουμε στην Κρήτη για να ακούσουμε μια πραγματικά να ακούσουμε πληροφορίες για μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοδία που οργανώνει η Θεανό Παπαδάκη, η σοπράνο με καταγωγή από την Κρήτη, με τίτλο «Τα τραγούδια της Μεσογείου». Εδώ μαζί της ο Σόλτο Κάινοχ, ο οποίος είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Oxford International Song Festival. Ο Σόλτο Κάινοχ λοιπόν στο πιάνο μαζί με την Θεανό Παπαδάκη και παρουσιάζουν εδώ πολύ πραγματικά ενδιαφέρον πρόγραμμα σε τρεις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Η πρώτη είναι το Σάββατο στο Ηράκλειο, 8:30, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού. Η επόμενη είναι την Τετάρτη, σε μια εβδομάδα, 9 Σεπτεμβρίου, 8:30, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στα Χανιά, ένα υπέροχο χώρο, και την επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, 10 Σεπτεμβρίου, στις 8:30, στο 2 Ρεθύμνο, αίθουσα Παντελή Πρεβελάκη. Να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο αυτών των δράσεων η Θεανό Παπαδάκη και ο Σόλτο Κάινοχ θα πραγματοποιήσουν και δύο δωρεάν master classes για νέους τραγουδιστές, πιανίστες και μουσικούς, αλλά και όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, την Παρασκευή μεθαύριο στο Ηράκλειο, 4 Σεπτεμβρίου, 5 με 9:30, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλίων, και στα Χανιά την Τρίτη, την ερχόμενη, 8 Σεπτεμβρίου, πάλι 5 με 9:30, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Να πούμε ότι στο πρόγραμμα έχουμε Γιάννη Κωνσταντινίδη, αλλά έχουμε και Λουτσιάνο Μπέριο, τα τέσσερα παραδοσιακά τραγούδια, και θα πρότεινα να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον από αυτά τον χώρο Μπάλο.

Ακούσαμε λοιπόν από ηχογράφηση συναυλίας που έδωσε η Θεανοπαιδάκη με τον Σολτοκάινο στην περίφημη εκκλησία στον Άγιο Μαρτίνο των Αγρών 3 Οκτωβρίου του 2025. Μπάλου λοιπόν από τα τέσσερα παραδοσιακά τραγούδια εδώ σε επιμέλεια του Λουτσιάνο Μπέριο. Στο πρόγραμμά τους στην περιοδή αυτή στην Κρήτη, εκτός από αυτά που είπαμε, θα ακουστούν και οι 5 ελληνικές παραδοσιακές μελωδίες του Μωρίς Ραβέλ, μουσική του Γκρανάδος, του Ρίνα, Μανουέλ Τεφάλια, ο Μπραδόρς, αλλά και ένας πολύ ενδιαφέρον αμανές πολίτικος από την Μαρίκα Φραντσεσκοπούλου, την πολίτισσα. Και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, ακούγοντας τους δύο καλλιτέχνες από την συναυλία στο Λονδίνο. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, Μαρία Παπακυρίτση φρόντισε τον ήχο. Ευχές πραγματικά για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα με αφορμή το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, που το 2021 τέτοιες μέρες εκδήμησε για να ακούσει ίσως καθαρότερα την ιδεώδη πλατωνική μουσική των σφαιρών που τόσο επιζητούσε, πλήρης ημερών, μουσικών, εμπειριών που άλλοι άνθρωποι θα θέλαν πολλές ζωές για να μπορέσουν να βιώσουν και μιας πολυεπίπεδης προσφοράς που πάντα συγκινεί όχι μόνο τους Έλληνες αλλά κάθε άνθρωπο με ενσυναίσθηση, βαθιά σκεπτόμενο, ζωντανό και παρόντα και αναζητώντα τους ανώτερους σκοπούς και στόχους της ανθρωπότητος, όπως είναι η ελευθερία, η ομορφιά, η δικαιοσύνη απανταχού του πλανήτη. Σήμερα στις συγκριτικές ερμηνείες, ένα αφιέρωμα στην πάντα σφίζουσα από ενέργεια, εκρηκτικότητα και στοχαστική εξωστρέφεια μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

ήταν η εισαγωγή από το περίφημο πλέον μπαλέτο «Καρναβάλι» του Μίκη Θεοδωράκη, που το έγραψε μεταξύ εξορίας το 1947, 22 ετών τότε, και το 1953, ένα χρόνο πριν το παρουσιάσει το χοροθέατρο της Ραλούς Μάνου στη Ρώμη, μαζί με τον Καραγκιόζη του φίλου του και συνομιλίκου του Μάνου Χατζηδάκη, με τον Αντρέα Παρίδη στο πόντιουμ της Όπερας της Ρώμης για τρεις συνεχείς παραστάσεις, εγκοινιάζοντας την διεθνή του πορεία. Μόλις τον ακούσαμε να διευθύνει την Ακαδημιακή Ορχήστρα Καπέλα της Αγίας Πετρούπολης, ηλικία 70 ετών, αλλά υπάρχουν και άλλες εκτελέσεις, όπως αυτή η εξαιρετική του Μίλτου Λογιάδη, που παίζει ακόμη πιο ανάγλυφα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, ειδικά μάλιστα στην ενότητα του δεξιοτεχνικού περάσματος των Χάλκινων Πνευστών, που τόσο πολύ μοιάζει με την αντίστοιχη του πρώτου μέρους στο κοντσέρτο του Μπέλα Μπάρτοκ.

Κάτι που αποδεικνύει ότι ο νεαρός τότε Μίκης Θεοδωράκης είχε πολύ καλή γνώση των σπουδαίων ομοτήμων του εξωτερικού, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα την οριμότητα και την προσωπικότητα να ενσωματώσει στο ύφος του και να εμπλουτίσει τη γλώσσα του με τα καλύτερα στοιχεία του. Για τους παραπάνω λόγους παραθέτω εκ νέου αυτή την εισαγωγή με την πάλε ποτέ σπουδαία ορχήστρα των χρωμάτων με το Μίλτο Λογιάδη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από ζωντανή ηχογράφηση της 12ης Φεβρουαρίου του 2005.

Αυτή η όμορφη εξαγγελτική εισαγωγή ανοίγει την αυλαία μιας ιστορίας που εμπνεύστηκαν σε συνεργασία ο κορυφαίος λογοτέχνης μεταπολεμικής Ελλάδος Βασίλης Ρώτας και ο αντίστοιχος οικαστικός Σπύρος Βασιλείου, βασισμένη στην παραδοσιακή αποκριά της παλιάς Αθήνας.

Αυτός ο μιλίχιος ανδρικός χορός που εδώ ο Μίκης διευθύνει με την ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης αποκτά μια ιδιαίτερη πλαστικότητα, σχεδόν ραβελική, στην ερμηνεία του Λουγιάδη με την ορχήστρα των χρωμάτων.

σημείο αξίζει να παραθέσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα αρθρωμένη κλιμάκωση στην ίδια και πάλι κορύφωση του χορού των ανδρών που επιφυλάσσει ο σπουδαίος Charles Dutoit εδώ με την περίφημη φιλαρμόνια.

η πολύ αισθαντική προσέγγιση του Ντουτουά έχει κι άλλη μια έκφρασή της εδώ στο χορό των γυναικών ή πιο σωστά στο χορό των νεαρών κοριτσιών. Το ακούμε αρχικά με το Θεοδωράκι, ο οποίος διευθύνει πάρα πολύ ωραία, άλλωστε δικό του είναι.

και ξαφνικά έρχεται ο Τιτουά, ο οποίος ρίχνει όλη την ένταση στο μισό και ακόμη περισσότερο, φτάνοντας ένα οριακό και πολύ τρυφερό πιανισίσιμο, κάνοντας ουσιαστικά τη διαφορά μεταξύ κοριτσιών αντί για όριμων γυναικών.

Μετά τη σχεδόν υπνοτική αυτή ερμηνεία του Ντιτουά, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσω εναλλάξ μερικές ενότητες από τον ερωτικό χώρο, περνώντας όπως και προηγουμένως μεταξύ συνθέτη Θεοδωράκη και ερμηνευτή Ντιτουά, ο οποίος Ντιτουά όμως διευθύνει πάντα πιο αργά και στο όριο των δυναμικών, κάτι που απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και μεγάλο έλεγχο από τους μουσικούς, δημιουργώντας όμως έτσι ένα έντονο suspense. Ξεκινούμε με το Μίκη Θεοδωράκη.

Σαν μελωδία είναι πάναπλη, σαν και αυτές του Μπετόβεν, φαινομενικά ασήμαντη. Όμως έτσι όπως τη διαχειρίζεται, σε αυτό το αργό τέμπο την κάνει να φαίνεται σημαντική και μας την προσφέρει σαν ένα απαλό χάδι.

αυτό το ραβελικής ομορφιάς και ενορχιστρωτικής τέχνης σημείο του νεαρού Θεοδωράκη, με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνεις πώς τα ξύλινα παιχνιδίζουν και διακοσμούν ενισχύοντας την ωραία αυτή ερωτική μελωδία, τώρα εδώ με τον Τιτουά, ακριβώς επειδή επέμενε να παίζει πολύ πιο χαμηλά, όταν δυναμώνει η μουσική, ξαφνικά το ερωτικό σκύρτημα δημιουργεί μια αίσθηση ερωτικού ευνηδιασμού πολλαπλάσια.

άλλο ένα σημείο από το καρναβάλι. Έτσι όπως το διευθύνει ο Μίκης Θεοδωράκης, είναι πάρα πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό, γιατί αναδεικνύει επίσης κάποιες ομοιότητες που κρύβουν άλλοι ερμηνευτές με τον Προκόφιεφ και τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα, από τον οποίο αντλεί μια προφανή ιδέα. Το Αλογάκι και η Καμίλα, έχοντας έναν έντονο ρυθμό, ταιριάζουν πάρα πολύ με τη δωρικότητα της διεύθυνσης του Θεοδωράκη.

ήταν το Αλογάκι και η Καμήλα, με τον Μίκη Θοδωράκη να διευθυνεί την ορχήστρα καπέλα της Αγίας Πετρούπολης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω ακόμη πιο προφανή τη σχέση που υπάρχει με τον Σεργέη Προκόφιεφ και την περίφημη μουσική για την σκηνή με τις μάσκες μέσα σε ένα χορό μεταξύ Μοντέκων και Καπουλέτων. Ο Μίκης έχει πάρει αυτή την ιδέα προκειμένου να δείξει την άγαρμπη και επικίνδυνα παλινδρομούσα κίνηση της Καμήλας σαν ένα αστείο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι που ήταν μαζί σαν φίλοι από μικροί επηρεάζονται από την ίδια μουσική ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, όπως άλλωστε σημειώνει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον φίλο του Μάνο Χατζηδάκη σε αυτή την αναφορά του για εκείνη την περίοδο. Γράφει: «Ευτύχησα να είμαι μαζί του στην Όπερα της Ρώμης τα 1954, όταν ο Ανδρέας Παρίδης διεύθυνε με τους Ιταλούς μουσικούς τον Καραγκιόζη και την ελληνική Αποκριά. Βγαίναμε και οι δύο για πρώτη φορά στην εμβληματική Ευρώπη των μεγάλων συμφωνιστών, και την επόμενη εγώ θα πήγαινα στο Παρίσι να δαμάσω επιτέλους τα φαντάσματα της συμφωνικής μουσικής που με βασάνιζαν. Ο δε Μάνος θα γύριζε στην Ελλάδα ακολουθώντας έναν δρόμο που ο ίδιος είχε στρώσει και που θα είχε ως αποτέλεσμα την κατάκτηση μιας κορυφής που ήταν ίσως η πιο ψηλή για όλους μας, το ελληνικό τραγούδι». Η ίδια μουσική επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο και τον Χατζηδάκη.

Λέγοντάς το αυτό, θα ήθελα να αναφέρω το σχόλιο του Μάνου Χατζηδάκη, πάντα δεικτικό, ρηξικέλευθο και συχνά σκοπτικό για την εποχή του, στο πρόγραμμα της συναυλίας της 28 Μαρτίου του 1990 στο Παλάς, όπου διεύθυνε ο ίδιος την ορχήστρα των χρωμάτων στην ελληνική αποκριά και ο οποίος Μάνος Χατζηδάκης σημειώνει. Η ελληνική αποκριά είναι γέννημα μιας περιοθυριακής ευαισθησίας που έμελε να σφραγίσει τον τόπο εδώ και 40 χρόνια, σε πείσμα των κρατούντων και των εμπόρων, με την έννοια περιθωριακής ευαισθησίας βεβαίως εννοεί, της ευαισθησίας του απλού ανθρώπου που αντλεί συγκινήσεις από την λαϊκή καθημερινότητα και την αποστάζει μέσα σε κάθε είδους τέχνη και έκφραση, διατηρώντας εκεί πάντα την αλήθεια της. Και σχολιάζοντας στη συνέχεια τα μέρη του έργου, γράφει για την Καμίλα που ακούμε σε αυτό το σημείο, μέσα στην οποία υπάρχει το υπέροχο θέμα του σαξοφόνου που το έκλεψα συνειδητά για να γράψω το τραγούδι μου «Το πέλαγο είναι βαθύ», πιστεύοντας, όπως ο Στραβίνσκι, πως οι μεγάλοι κλέβουν, ενώ οι μέτροι μιμούνται. Και καταλήγει ο Χατζηδάκης, οφείλω να ομολογήσω ότι κατέχομαι από ιδιαίτερη συγκίνηση που παρουσιάζω απόψε αυτό το έργο του Μίκη. Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου.

Λέγοντας όλα αυτά, θα ήθελα να παραθέσω εδώ την ερμηνεία του αϊθαλούς και εναργούς Δημήτρη Αγραφιώτη, που έχει κοσμήσει επί δεκαετίες τις μουσικές σκηνές όλου του κόσμου, εδώ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, από συναυλία στις 25 Φεβρουαρίου του 2017, στο ίδιο κομμάτι, την Καμίλα, που όπως και ο συνάδελφός του Σερ Κόλιν Ντέιβις με την αντίστοιχη ορχήστρα του BBC, στην ιστορική ηχογράφηση του 1957 που εκτόξευσε το έργο στη διεθνή του καριέρα, το οποίο θα παραθέσω κολλητά στη συνέχεια, αμφότεροι τονίζουν την μπάσα μελωδική γραμμή, αποφεύγοντας να προβάλλουν την εμφανώς προκοφιακή παλινδρομική κίνηση των εγχόρδων, δίνοντας έτσι έναν έντονο και απόλυτα θεοδωρακικό χαρακτήρα σε αυτό το πέρασμα.

Το γαϊτανάκι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχει μια σχεδόν στρατιωτική αρχή με ένα ταμπούρο και στη συνέχεια ένα αλλά Μέντελσον πέρασμα όπου τα έγχορδα είναι πάρα πολύ εκτεθειμένα. Εδώ υπάρχουν μερικές πολύ χαριτωμένες διαφορετικές ερμηνείες. Ο Θοδωράκης ξεκινάει πιανίσιμο

Ο αγραφιώτης παίζει πολύ πιο αργά για να εξασφαλίσει την ακρίβεια στα έγχορδα και επιλέγει να κάνει στο ταμπούρο αντί για πιανίσιμο ένα κρεσέντο που φτάνει σχεδόν φόρτε.

Αυτός που τα αλλάζει όλα είναι ο Σερ Κόλιν Ντέιβις στην ηχογράφηση του 1957, που ξεκινάει από την αρχή φόρτε, σαν Mars Militaire, και συνεχίζει όλο το κομμάτι με μια μεγάλη αλλά Mendelssohn ακρίβεια.

Ειδικά ο Ντέιβις στο φινάλε παίρνει ένα πολύ αργό τέμπο. Βέβαια ακούγονται όλα, αλλά κάπου αντιλαμβάνεσαι μια κλασική φλεγματική εγκράτεια.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παραθέσω την ακόμη πιο γρήγορη ερμηνεία του Μίλτου Λουγιάδη, που πραγματικά απογειώνει αυτό το φινάλε, διατηρώντας πάντα την ακρίβεια, όπως είπαμε, με την Πάλε Ποτέ Ορχήστρα των Χρωμάτων, από ζωντανή ηχογράφηση του 2005.

ήταν το καρναβάλι του Μίκη Θεοδωράκη σε συγκριτικές παραθέσεις ανάμεσα σε κορυφαίες και πολύ ενδιαφέρουσες ερμηνείες, τόσο του ιδίου όσο και άλλων μαέστρων. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα στην επέτειο του θανάτου του Έλληνα μουσουργού με κάτι εσωστρεφές και κατά κάποιο τρόπο πένθυμο, βαθιά όμως ταιριαστό στο ηρωικό και ελεγιακό ύφος που αποπνέουν σχεδόν όλες του οι συνθέσεις. Είναι το αντάτζιο για έγχορδα και τρία όργανα. Ένα λαξ, το φλάουτο, το κλαρινέτο και η τρομπέτα παίζουν την ίδια μελωδία συνοδευόμενη από ορχήστρα εγχόρδων και κρουστά. Αφιερωμένη στα θύματα του πολέμου της Βοσνίας, αποτελεί άλλο ένα μουσικό τεκμήριο που πιστοποιεί την πανταχού παρούσα και εναργή συνεισφορά του σε οτιδήποτε σχετιζόταν με τα διαχρονικά του πιστεύω. Εδώ το παραθέτω, χωρίς να πω περισσότερα, καταρχήν με την ορχήστρα Φιλαρμόνια και τον Charles Dutoit να διευθύνει τον φλαουτίστα Kenneth Smith στην πρώτη εκδοχή, στη δεύτερη τον σαξοφωνίστα Θεόδωρο Κερκέζο με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον Μύρωνα Μιχαηλίδη, και την τρίτη τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη να διευθύνει τον τρομπετίστα της Ορχήστρας Καπέλα της Αγίας Πετρούπολης, σαν μια μουσική που θα μπορούσε ταυτόχρονα να σημαίνει και ένα στρατιωτικό σιωπητήριο. Της μνήμης του Μίκη Θεοδωράκη, οι συγκριτικές ερμηνείες της σημερινής εκπομπής. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Του αιθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του αιθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του αιθέρα και της θάλασσας, από τις 31 Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα έργα των Καρλ Γκόλτσμαρκ, Αλεξάντερ Μποροντίν και Ιωάννες Μπραμς από συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Κριστιάν Οροσάνου. Η συναυλία δόθηκε στο Βουκουρεστή στις 23 Οκτωβρίου 2015. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 28 του Καρλ Γκόλτσμαρκ. Ο Ούγγρος ρομαντικός συνθέτης και βιολιστής εβραϊκής καταγωγής γεννήθηκε το 1830 στο Κέστεϊ και πέθανε στη Βιέννη το 1915. Γιος ενός Εβραίου ψάλτη, μεγάλωσε σε πολύ φτωχική οικογένεια. Μετά από σπουδές βιολιού σε μουσική σχολή της πόλης Σόπρον, που ανήκει σήμερα στην Ουγγαρία, το 1844 στάλθηκε στη Βιέννη, όπου πήρε ιδιαίτερα μαθήματα βιολιού, επί 18 μήνες περίπου, από τον βοημό Λέοπολτ Γιάνσα. Τα μαθήματα διακόπηκαν όμως επειδή εξαντλήθηκαν τα χρήματά του. Συνέχισε ωστόσο τις σπουδές του στο οδείο της Βιέννης, βιολί με τον Ιόζεφ Μπέμ και αρμονία με τον Γκότφριντ Πράια. Ο συνθέτης υπήρξε εν πολλής αυτοδίδακτος. Για βιοποριστικούς λόγους δίδασκε μουσική και έπαιζε βιολί και βιόλα σε διάφορα θέατρα και σύνολα μουσικής δωματίων. Εργάστηκε επίσης ως μουσικογράφος. Σε ηλικία 27 ετών αποφάσισε να ερμηνεύσει για πρώτη φορά δικές του συνθέσεις μπροστά σε κοινό. Στη Βιέννη συνδέθηκε φιλικά με τον Ιωάννες Μπραμς. Συνεργάστηκε με τον Γκούσταφ Μάλερ, ο οποίος, ως μαέστρος, έδωσε τις πρεμιέρες σκηνικών έργων του. Μεταξύ των μαθητών του, ο Ζαν Σιμπέλιος. Ο κατάλογος των έργων του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όπερες, συμφωνίες, άλλα ορχιστρικά έργα, μουσική δωματίου, χοροδιακά έργα και τραγούδια. Το πρώτο κοντσέρτο του Γκόλτσμαρκ για βιολί και ορχήστρα γράφτηκε το 1877. Η πρεμιέρα δόθηκε το ίδιο έτος στη Βρέμη. Το έργο υπήρξε δημοφιλές στην εποχή του συνθέτη, αλλά μετά τον θάνατό του περιέπεσε στην αφάνεια μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ο Γκόλτσμαρκ συνέθεσε και ένα δεύτερο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, το οποίο είναι χαμένο. Ακούμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου έργο 28 με ένδειξη Allegro Moderato. Σολίστη είναι ο Ούγγρος βιολιστής Όντολ Ζόλοϊ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Κριστιάν Οροσάνου από συναυλία στο Βουκουρέστι στις 23 Οκτωβρίου 2015.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα, έργο 28, του Carl Goldmark. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, άρια με ένδειξη andante και φινάλε με ένδειξης moderato allegretto. Σολίστη είναι ο Ούγγρος βιολιστής Όντολ Ζόλοϊ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ρουμανικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Κριστιαν Οροσάνο από συναυλία στο Βουκουρέστι στις 23 Οκτωβρίου 2015.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 28, του Carl Goldmark, 1830-1915. Ένα γοητευτικό κονσέρτο, το οποίο, αν και υπήρξε δημοφιλές στην εποχή του συνθέτη, σύντομα ξεχάστηκε και παρέμεινε στην αφάνεια ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Οι πρώτοι βιολιστές που το ηχογράφησαν εμπορικά είναι ο Πέτερ Ρίμπαρ το 1950, καθώς και ο Μπρονίσουαφ Γκίμπελ και ο Νατάν Μιλστάιν το 1957. Στην ερμηνεία που παρουσιάσαμε, σολίστη ήταν ο Ούγγρος Όντολ Ζόλοι. Τη συμφωνική ορχήστρα της ρουμανικής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Κριστιάν Οροσάνου από συναυλία στο Βουκουρέστι στις 23 Οκτωβρίου 2015. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Από την ίδια συναυλία ακολουθούν οι πολοβτσιανοί χοροί από το τέλος της δεύτερης πράξης της όπερας Πρίγκιπας Ίγκορ του Αλεξάντερ Μποροντίν. Σε αυτή την εξωτική σκηνή, ο ηγέτης των πολοβτσιανών Κοντσάκ διατάζει τους σκλάβους να διασκεδάσουν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τον εχμάλωτο Ρώσο πρίγκιπα Ίγκορ, τον οποίο σέβεται και εκτιμά. Καθώς οι σκλάβοι χορεύουν, οι πολοβτσιανοί τραγουδούν δοξάζοντας τον ηγέτη τους. Στην όπερα, ο Κοντσάκ ρωτά τον εχμάλωτο πρίγκιπα Ίγκορ αν βλέπει τις ωραίες γυναίκες του. Τονίζει πως, αν επιθυμεί, θα του δώσει οποιαδήποτε από αυτές. Τη χοροδία και τη συμφωνική ορχήστρα της ρουμανικής ραδιοφωνίας διευθύνει και πάλι ο Κριστιάν Οροσάνου.

Ήταν η Πολοβτσιανή χορή από το τέλος της δεύτερης πράξης της όπερας «Πρίγκιπας Ίγκορ» του Αλεξάνδρ Μποροντέν. Τη χοροδία και τη συμφωνική ορχήστρα της ρουμανικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Κριστιάν Οροσάνου από συναυλία που δόθηκε στο Βουκουρέστι στις 23 Οκτωβρίου 2015. Το τελευταίο έργο που θα ακούσουμε από την ίδια συναυλία είναι ο Ουγγρικός χορός αριθμός 5 σε σολελάσσομα του Johannes Brahms σε ορχιστρική εκδοχή αγνώστου. Ο ίδιος ο Brahms ενορχίστρωσε μόνο 3 από τους 21 Ουγγρικούς χορούς, τον πρώτο, τον τρίτο και τον δέκατο.

0: Ακούσαμε τον Ουγγρικό χορό αριθμός 5 σε σολελάσσονα του Johannes Brahms σε ορχιστρική εκδοχή Αγνώστ. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Κριστιαν Οροσάνου από συναυλία που δόθηκε στο Βουκουρέστι στις 23 Οκτωβρίου 2015. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Ο φλογερός νέος, ε. Είναι άραγε αδιακρισία να σας ρωτήσω τι είπατε στον κόμι Καποδίστρια και σας ονόμασε έτσι?
3: Τίποτα που να μπορεί να ενδιαφέρει, Λαμπέλα Γκρέκα.
2: Κύριε Τσακάλοφ, καταλαβαίνω. Δικαιολογημένη η ελαφρά ηρωνία σας, αφού με είδατε ανάμεσα σε τόσους, θέλω να πω, σε όλους αυτούς τους κυρίους που ευχαριστούνται να παίζουν το ρόλο θαυμαστού. Αλλά πιστέψτε με, δεν είμαι αυτή που είδατε.
3: Ναι, ίσως να μην είσαστε μόνο αυτή που είδατε.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Μαντό Μαυρογένους, του Γιώργου Ρούσου. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Το 1892 ο Αντωνίν Ντβόρζακ, έχοντας δεχθεί να αναλάβει τη διεύθυνση του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης, μετήκησε οικογενειακός στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράφοντας ένα τριετές συμβόλαιο που προέβλεπε, εκτός από τα διευθυντικά του καθήκοντα, καθημερινή τρίωρη διδασκαλία για 8 μήνες και συμμετοχή στις εκδηλώσεις του. Ως το 1895 που επέστρεψε στην Πράγα, του δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσει τη λαϊκή αμερικανική μουσική, που ήταν και ο στόχος του εξ αρχής, να γνωρίσει σημαίνοντες Αμερικανούς συνθέτες και μουσικούς και να συνθέσει 5 έργα. Τη Συμφωνία του Νέου Κόσμου, κατά παραγγελία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, το Κονσέρτο για βιολοντσέλο, τη Σονατίνα για βιολί και πιάνο και τα 2 έργα που εμπνεύστηκε στην Σπίλβιλ της Αϊόβα. Στη μικρή αυτή πόλη που είχε ιδρύσει το 1854 μετά την άφηξη των πρώτων Ευρωπαίων απίκων στην Αϊόβα ο Βαβαρός Γιώζεφ Σπίλμαν, είχαν εγκατασταθεί κυρίως Τσέχοι και βοημοί μετανάστες, ένας από τους οποίους ήταν ο βιολιστής Γιάν Γιώζεφ Κόβαρικ, που ο γιος του Γιώζεφ Γιάν ήταν μαθητής του Ντβόρζακ στο οδείο της Πράγας, αλλά και γραμματέας του εκείνη την περίοδο. Με δική του πρόταση, το καλοκαίρι του 1893, ο Ντβόρζακ πέρασε 3 μήνες στη Σπίλβιλ, μελετώντας την τοπική λαϊκή μουσική με τις αφρικανικές και τις ινδιάνικες επιρροές της και συμμετέχοντας στα κονσέρτα που έδινε στην κατοικία της η οικογένεια Κόβαρικ. Σε ένα από αυτά, ο Ντβόρζακ στο πρώτο βιολί, με τον Γιάν Γιώζεφ Κόβαρικ στο δεύτερο βιολί, την κόρη του Σεσίλια στη βιόλα και το γιο του Γιώζεφ Γιάν στο βιολοντσέλο, έδωσε την ανεπίσημη πρεμιέρα του πρώτου έργου που συνέθεσε εκεί, του κουαρτέτου της Σπίλβιλ, το οποίο έγινε διάσημο αργότερα με την επωνυμία Αμερικανικό. Το έργο που θα παίξει σε ηχογράφηση του 1975 το κουαρτέτο της Πράγας γνώρισε μεγάλη απήχηση στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την πρεμιέρα του το 1894 στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια κατέκτησε το ευρωπαϊκό κοινό και μέχρι σήμερα παραμένει το δημοφιλέστερο από τα 14 κουαρτέτα εγχόρδων του Ντβόρζακ.

Κουαρτέτο Εγχόρδων της Πράγας έπαιξε το 12ο κουαρτέτο σε φα μίζωνα, γνωστό ως αμερικανικό, του Αντωνίν Ντβόρσακ. Το πρώτο έργο που συνέθεσε το καλοκαίρι του 1893 στην τσέχικη αποικία Σπίλβιλ της Αϊόβα, εξού και η αρχική του ονομασία Κουαρτέτο της Σπίλβιλ, δίνοντας ο ίδιος την ανεπίσημη πρεμιέρα του στην κατοικία των τσεχοαμερικανών μουσικών Κόβαρικ, με τη σύμπραξη του οικοδεσπότη Γιάν Γιώζεφ Κόβαρικ στο δεύτερο βιολί, της κόρης του Σεσίλια στη βιόλα και του γιού του Γιώζεφ Γιάν στο βιολοντσέλο, ο οποίος υπήρξε μαθητής του στην Πράγα και εκείνη την εποχή εκτελούσε και χρέη γραμματέως του. Στην κατοικία των Κόβαρικ με τους ίδιους μουσικούς και με τον νεότερο γιο του οικοδεσπότη στη δεύτερη βιόλα, ο Ντβόρσακ έδωσε την ανεπίσημη πρεμιέρα και του δεύτερου έργου που συνέθεσε στη Σπίλβιλ το καλοκαίρι του 1893, του Κουιντέτου Εγχόρδων σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 97, που φέρει την επωνυμία Ινδιάνικο, λόγω των στοιχείων που χρησιμοποίησε από τις Ινδιάνικες επιρροές της τοπικής λαϊκής μουσικής. Το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο μέρος του κουιντέτου θα παίξει σε ηχογράφηση του 2019 το κουαρτέτο Παύελ Χάας με τη σύμπραξη στη δεύτερη βιόλα του Παύελ Νίκλ.

Το κουαρτέτο Pavel Haas με τη σύμπραξη στη δεύτερη βιόλα του Pavel Nickel έπαιξε τρία μέρη από το κουιντέτο εγχόρδων σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 97, που ο Αντωνίν Ντβόρσακ συνέθεσε το καλοκαίρι του 1893 στην τσέχικη αποικία Σπίλβιλ της Αϊόβα, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις ινδιάνικες επιρροές της τοπικής λαϊκής μουσικής, έξω και η επωνυμία του Ινδιάνικο. Μετά την ανεπίσημη πρεμιέρα του στην κατοικία των Κόβαρικ, με εκτελεστές τον ίδιο τον Ντβόρζακ στο πρώτο βιολί και μέλη της οικογένειας Κόβαρικ στα υπόλοιπα όργανα, το Ινδιάνικο Κουιντέτο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1894 στη Νέα Υόρκη και μαζί με το Αμερικανικό Κουαρτέτο που ο Ντβόρζακ είχε συνθέσει την ίδια χρονιά στη Σπίλβιλ, έδωσε το έναυσμα στους Αμερικανούς συνθέτες της εποχής να στραφούν στις συγκεκριμένες μουσικές φόρμες, αλλά και να αξιοποιήσουν στα έργα τους τα τοπικά μουσικά ιδιώματα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Γιάννης Γιαλίνης.

Κλασικά τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ομότιμο καθηγητή Νικηφόρο Διαμαντούρο, πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, πρώτο συνήγορο του πολίτη και κάποτε υποψήφιο πρωθυπουργό της χώρας. Έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της θεσμικής ευθύνης. Τιμήσενε κεν για τον καθηγητή Νικηφόρο Διαμαντούρο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

ο συνθέτης της εβδομάδας, Max Bruch, 1838-1920. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Κλείνοντας εχθές με το πανέμορφο Adagio Appassionato, όπως 57 για βιολί και ορχήστρα, που ο Max Bruch είχε συνθέσει το 1891, σας είπαμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε με το πρώτο του κονσέρτο για βιολί, όπως 26 σε Sol Ελλάσσονα, που συνέθεσε τη διετία 1866-1867 και αποτελεί το πιο διάσημο έργο του, καθώς και ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο αγαπημένα έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου. Η πρώτη εκτέλεση δόθηκε στις 24 Απριλίου του 1866 από τον Otto von Königslow υπό τη διεύθυνση του ιδίου του Bruch, υπέστη όμως σημαντικές αναθεωρήσεις με την βοήθεια του κορυφαίου βιολονίστα της εποχής Joseph Joachim και έκανε τη νέα του πρεμιέρα στη Βρέμη στις 7 Ιανουαρίου του 1868 με σολίστ εκείνων πλέον, στον οποίον ήταν και αφιερωμένο, υπό τη διεύθυνση του Carl Martin Reidaler. Ο ίδιος ο Joachim το είχε κατατάξει ανάμεσα στα 4 μεγάλα γερμανικά κονσέρτα για βιολί μαζί με εκείνα των Beethoven, Brahms και Mendelssohn, χαρακτηρίζοντάς το ως το πιο πλούσιο και δελεαστικό από όλα. Τα μέρη του είναι τα εξής. Πρελούδιο Allegro Moderato στη Sol Ελλάσσονα, όπου ο Bruch επιλέγει να ξεκινήσει με ένα μικρό πρελούδιο αντί για την κλασική εισαγωγή σονάτας, το οποίο μάλιστα συνδέεται και με το θέμα του δεύτερου μέρους. Έχουμε έναν ήσυχο στοχαστικό διάλογο ανάμεσα στα ξύλινα πνευστά και τον σολίστ, ο οποίος διάλογος εξελίσσεται σε δραματικές, γεμάτες πάθος μελωδίες, όπως θα ακούσουμε. Το μέρος αυτό είναι διάρκειας 8,5 περίπου λεπτών και συνδέεται απευθείας με το δεύτερο μέρος χωρίς διακοπή. Ένα δεύτερο μέρος, Adagio, στη μη ύφεση μείζωνα, που είναι το συναισθηματικό κέντρο του έργου, η καρδιά του θα λέγαμε, όπου ο Bruch ξεδιπλώνει το μεγάλο του ταλέντο στη δημιουργία πανέμορφων, μακρόσυρτων μελωδιών που αναδεικνύουν τον τραγουδιστό ήχο του βιολιού, βαθιά λυρικό και νοσταλγικό. Τέλος, το τρίτο μέρος, φινάλε Allegro Energico, στη Σολμίζωνα, έχουμε ένα εκρηκτικό, γεμάτο ενέργεια φινάλε, το οποίο είναι έντονα επηρεασμένο από τον ρυθμό και το πάθος των τσιγκάνικων χωρών. Ακούμε αυτό το θαυμάσιο κοντσέρτο, ερμηνευμένο από τον Ιτσάκ Πέρλμαν, μαζί του η Concertgebouw Orchestra του Άμστερνταμ, υπό την διεύθυνση του Bernard Haitink.

ο Ιτσάκ Πέρλμαν στο βιολί και μαζί του η Concertgebouw Orchestra του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink ερμήνευσαν το πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Max Bruch σε Σολελάσσονα, όπως 26, που συνέθεσε τη διετία 1866-67 και επανεπεξεργάστηκε στη συνέχεια μέχρι το 1868 που το ξαναπαρουσίασε στην τελική του μορφή. Το κονσέρτο αυτό, όπως είπαμε, αποτελεί το πιο δημοφιλές έργο του Max Bruch και μάλιστα από τις πρώτες του εκτελέσεις. Σίγουρα ο συνθέτης θα ένιωθε πολύ όμορφα στην αρχή. Δεν κράτησε για πολύ όμως αυτό. Άρχισε κάποια στιγμή να αισθάνεται βαθιά και έντονη πικρία για την υπερβολική δημοτικότητά του. Η πικρία αυτή δεν οφειλόταν βέβαια στο ότι δεν αγαπούσε το ίδιο το έργο, αλλά στο ότι η επιτυχία του εκμυδένισε την αναγνώριση σχεδόν όλης της υπόλοιπης συνθετικής του καριέρας. Έφτασε σε σημείο να εξοργίζεται όταν οι σολείς της εποχής τον πλησίαζαν για να παίξουν το συγκεκριμένο έργο. Σε ένα περίφημο ξέσπασμά του, σε επιστολή προς τον εκδότη του, είχε γράψει: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με την τεμπελιά των Γερμανών βιολιστών. Κάθε 15 μέρες μου στέλνουν κάποιον που θέλει να παίξει το πρώτο μου κονσέρτο. Έχω γίνει πια έξαλλος και τους λέω: δεν μπορώ να το ακούσω άλλο αυτό το κονσέρτο. Μήπως έγραψα μόνο ένα? Πηγαίνετε επιτέλους να παίξετε τα άλλα, το δεύτερο και το τρίτο, που είναι εξίσου καλά». Ο ίδιος έβλεπε τον εαυτό του πρωτίστως ως συνθέτη μεγάλων χοροδιακών έργων, όπως ο Οδυσσέας και ο Φρίτιοφ, και θεωρούσε άδικο να μνημονεύεται αργότερα μόνο για ένα νεανικό του ορχιστρικό έργο. Πίστευε ακράδαντο ότι το δεύτερο και το τρίτο κονσέρτο για βιολί ήταν εξαιρετικά κομμάτια, ίσως και ανώτερα σε ορισμένα σημεία, αλλά οι ορχήστρες και το κοινό τα αγνοούσαν επιδεικτικά. Γενικά ο Μπρουχ είχε κάποιες πικρίες στο δημιουργικό του βίο. Είπαμε στην πρώτη μας εκπομπή ότι την πρώτη του συμφωνία την αφιέρωσε το 1868 στον Μπραμς, που εκείνη τη χρονιά είχε γνωρίσει, αντιμετωπίζοντας μια αντίδραση μάλλον λυτή προς απογοήτευσή του. Βλέπετε, παρότι ανήκαν γενικά στο ίδιο αισθητικό στρατόπεδο και οι δύο ήταν αντίπαλοι των ακραίων βαγνερικών τάσεων της εποχής, οι προσωπικότητές τους διέφεραν αρκετά. Ο Μπρουχ θαύμαζε πολλά έργα του Μπραμς, αλλά σε επιστολές του τον περιέγραφε κατά καιρούς ως ψυχρό, ηρωνικό και δύσκολο άνθρωπο. Από την άλλη, ο Μπραμς δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για όλα τα έργα του Μπρουχ, αν και διεύθυνε το ορατόριό του «Οδυσσέας» το 1875. Τον εκτιμούσε μεν ως ικανό συνθέτη, αλλά δεν τον τοποθετούσε στο ίδιο επίπεδο με συνθέτες όπως ο Αντωνίν Ντβόρζακ ή ο Ρόμπερτ Σούμαν. Φαίνεται ότι του άρεσαν περισσότερο τα χοροδιακά και τα ορατόρια του, αντίθετα δεν ενθουσιαζόταν πάντοτε με την μελωδική, ρομαντική γραφή του, την οποία πιθανόν θεωρούσε κάπως συντηρητική. Μόνο προς το τέλος της ζωής του Μπραμς υπήρξε μια κάποια προσέγγιση, γιατί όταν του ζητήθηκε να συνεισφέρει οικονομικά σε μνημείο για τον μουσικολόγο, ιστορικό μουσικής και κοινό του φίλο Φίλιπ Σπίτα, που είχε πεθάνει το 1894, εκείνος έδωσε αμέσως ένα γενναιόδωρο ποσό, πράγμα που συγκίνησε τον Μπρουχ και βοήθησε να βελτιωθούν λίγο οι σχέσεις τους. Όπως εικάζω πάντως, όταν ο Μπραμς διεύθυνε το ορατόριο Οδυσσέας, όπου 41 το 1875, οι σχέσεις τους, έστω και πρόσκαιρα, θα θερμάνθηκαν. Πάμε λοιπόν στο έργο και σε κάποιες ανέκδοτες ιστορίες μεταξύ των δύο ανδρών θα επανέλθουμε. Γράφτηκε το 1872 και στην εποχή του ήταν το πιο επιτυχημένο και δημοφιλές έργο του Μπρουχ, ξεπερνώντας εκτελέσεις ακόμα και το πρώτο κονσέρτο του για βιολί. Μέσα σε δύο μόλις χρόνια από την πρεμιέρα του είχε παιχτεί πάνω από 40 φορές σε όλη τη Γερμανία, καθώς το θέμα της επιστροφής στην πατρίδα άγγιζε το πατριωτικό συνέστημα της πρόσφατα ενοποιημένης γερμανικής αυτοκρατορίας. Το κείμενο που χρησιμοποίησε ο Μπρουχ δεν είναι μια πιστή μεταφορά του έργου, αλλά του Γερμανού ποιητή Βίλελμ Πάουλ Γκραφ 1845-1904, και πρόκειται για μια σειρά από ποιητικές σκηνές παρμένες από τις ραψοδίες του Ομήρου. Από το εξαιρετικό αυτό ορατόριο, διάρκειας μιας ώρας και 50 λεπτών περίπου, θα ακούσουμε στη συνέχεια την πολύ όμορφη εισαγωγή. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Μπάμπεργκ. Στο πόντιουμ βρίσκεται ο Ρόμπερτ Τρεβίνο.

Ρόμπερτ Τρεβίνο, διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μπάμπεργκ και ακούσαμε την εισαγωγή από το ορατόριο «Οδυσσέας» του Μαξ Μπρουχ. Σύνθεση του 1872, όπους 41. Δεν ήταν η μόνη φορά που ο Μαξ Μπρουχ συνέθετε μουσική με ελληνικό θέμα. Πλην του «Οδυσσέα» θα βρούμε την «Σαλαμίνα» το 1868, τον «Αχιλλέα» το 1885 και το «Λεωνίδα» το 1894. Εμείς μπορούμε στη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε ένα δεκάλεπτο απόσπασμα από το διάρκειας 2,5 ωρών μνημειώδες κοσμικό ορατόριο «Αχιλλέας» για σολίστ, μεικτή χοροδία και μεγάλη ορχήστρα που γράφτηκε μεταξύ 1882 και 1885 και αποτελεί το δεύτερο μεγάλο έργο του συνθέτη που βασίζεται στα ομηρικά έπι, ακολουθώντας την τεράστια επιτυχία του «Οδυσσέα» το 1872. Το έργο έκανε πρεμιέρα στις 28 Ιουνίου του 1885 στο Μουσικό Φεστιβάλ της Βόνης υπό τη διεύθυνση του ιδίου του Μπρουχ, γνωρίζοντας αρχικά θερμή υποδοχή από το κοινό και τους κριτικούς. Το γερμανικό λιμπρέτο με τον υπότιτλο «Ποίηση βασισμένη σε μοτίβα της Ιλιάδας» γράφτηκε από τον δραματουργό και ποιητή Heinrich Bulthaupt, ο οποίος αντί να αποδώσει ολόκληρη την Ιλιάδα, συμπίκνωσε τον Τροϊκό πόλεμο, εστιάζοντας στην ψυχολογική διαδρομή, το πάθος, τον θρήνο και τον ηρωισμό του Αχιλλέα. Στη διαμάχη του με τον Αγαμέμνονα, στην απόφασή του να αποσυρθεί από τη μάχη και τις οικεσίες της μητέρας του, της Θέτιδας, στην τροπή του πολέμου εις βάρος των Ελλήνων, στο θάνατο του αγαπημένου του φίλου, του Πάτροκλου, στην επιστροφή του στη μάχη προκειμένου να εκδικηθεί, στη βασιλική ταφή του Πάτροκλου, στη δραματική συνάντηση και συμφιλίωση του Αχιλλέα με το βασιλιά της Τρίας Πρίαμο που ζητά και το σώμα του Έκτορα και στον τελικό θρήνο για την πτώση της Τρίας και το θάνατο του Αχιλλέα. Ο Μπρουχ ακολουθεί το δράμα και τη δράση με μεγάλη μαεστρία και συνθετική ικανότητα, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά για ποιο λόγο τα ορατόρια και οι καντάτες του αποτελούν το πιο πολύτιμο μέρος της εργογραφίας του. Σας συνιστώ να αφιερώσετε 2,5 ώρες του χρόνου σας, προκειμένου να ακούσετε αυτό το έργο στο διαδίκτυο. Στο απόσπασμα που θα παρουσιάσουμε, ερμηνεύει η ορχήστρα του κράτους της Βιρτεμβέργης και η φιλαρμονική ορχήστρα του Χάιλμπρον υπό τη διεύθυνση του Ούλριχ Βάλντ.

Η ορχήστρα του κράτους της Βιρτεμβέργης και η φιλαρμονική χοροδία του Χάιλμπορν υπό τη διεύθυνση του Ούλριχ Βάλντόρφερ ερμήνευσαν απόσπασμα από το ορατόριο Αχιλλέας για σολίστ, μεικτή χοροδία και μεγάλη ορχήστρα που γράφτηκε μεταξύ 1882 και 1885 από τον Μαξ Μπρουχ. Η εκπομπή μας σήμερα θα κλείσει με ένα πιανιστικό του έργο από τα ελάχιστα που συνέθεσε. Συγκεκριμένα με το πρώτο εκ των δύο κομματιών για πιάνο, όπως 14, που έγραψε το 1862, την Romance. Και εδώ οι επιρροές του είναι σαφώς από τον Μέντελσον. Άλλωστε μέσα σε 5-6 έργα για πιάνο που έγραψε στο σύνολο, δεν πρόλαβε ίσως να αναπτύξει κάποια πιο προσωπική γλώσσα. Από ηχογράφηση του 1974 ερμηνεύει στο πιάνο ο Μάρτιν Μπερκόφσκι.

0: και με τον Μάρτιν Μπερκόφσκι που ερμήνευσε την Ρομάνς, πρώτο εκ των δύο κομματιών για πιάνο, όπως 14, που έγραψε το 1862 ο Μαξ Μπρουχ, και η τρίτη εκπομπή, το αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο του, έφτασε στο τέλος της. Στις 3 και πάλι αύριο μαζί για τη συνέχεια. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάξει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Ιπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Το νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού επαναλαμβάνεται από 13 Σεπτεμβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Ιπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Σε ερμηνεία του Αλεξάνδρε Ταρό ακούσαμε μουσική της Ερμέν Ταγεφέρ, το Vals Lent, το αργό Vals από το 1928, που δεν πρέπει απαραίτητα να παιχτεί αργά, απλά δηλώνει πως είναι παρισινό, λίγο πιο αργό, λίγο πιο νοχελικό από το βιενέζικο που στροβιλίζεται ξέφρενα. Η Ζερμέν το εκδίδει με ακόμα ένα κομμάτι και το αφιερώνει σε φίλο της συνθέτη. 20 χρόνια αργότερα, το 1948, το ενσωματώνει στη μουσική για μπαλέτο με τίτλο «Παρί μαζί», «Παρίσι μαγεία». Ίσως γιατί το αργό βάλς προσθέτει στην ιδιαίτερη αίσθηση της νυχτερινής ζωής της πόλης και της μαγείας της και εκδίδει το κομμάτι σε εκδοχή για δύο πιάνα. Το Vals Lent στροβιλίζεται στη ζωή της Ταγεφέρ και 15 χρόνια αργότερα, το 1963, το εκδίδει και πάλι στην αρχική του μορφή για σόλο πιάνο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Το Vals Lent της Ζερμέν Ταγεφέρ είναι η αφορμή μας για τη σημερινή ξενάγηση από έργο σε έργο, επιλογές ελεύθερων συνειρμών. Που αυτόματα μας οδηγούν πίσω στο χρόνο, αλλά στην ίδια πόλη. Είναι 1910 όταν με τον δικό του τρόπο και το δικό του λεπτό χιούμορ σχολιάζει το αργό παρισινό βάλς με ένα βάλς ακόμα πιο αργό από το αργό. Και πάλι ο τίτλος του δεν αναφέρεται τόσο στην ταχύτητα με την οποία θα παιχτεί, αλλά μάλλον σίγουρα θέλει η σύνθεσή του να εκφράζει την παρισινή ψυχή περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Το συνθέτει για πιάνο, το αφιερώνει και δίνει την παρτιτούρα σε διάσημο τσιγκάνο βιολονίστα της εποχής που με τον ήχο της μουσικής του δίνει απογεύματα και βραδιές σε λόμπι πολυσύχναστου του ξενοδοχείου. Εκεί πρωτοπαίζεται το βάλς του από βιολί και πιάνο και πολύ γρήγορα κυκλοφορεί σε πιο μεγάλη ενορχίστρωση με τρομπόνια, τριγωνάκια, κρουστά που δεν είναι δική του. Και έτσι το 1912 γράφει στον εκδότη του πως αυτή η διασκευή που κυκλοφορεί το κάνει πολυτελές. «Ας αρκεστούμε», του λέει, «στο όμορφο κοινό που πίνει το τσάι του στις 5 το απόγευμα, αυτό έχω φανταστεί». Και στέλνει στον εκδότη τη δική του εκδοχή για φλάουτο, κλαρινέτο, πιάνο, τσίμπαλουμ που μοιάζει με το ελληνικό σαντούρι και έγχορδα. Claude Debussy, La Plus que Lent, με αριθμό καταλόγου 121, με την San Francisco Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Michael Tilson Thomas.

Με την ίδια ορχήστρα μεταφερόμαστε πολύ γρήγορα στο Σαν Φρανσίσκο του 1986. Για μια σύντομη βόλτα μιας γρήγορης μηχανής. Έτσι φαντάζεται την παραγγελία για μια φανφάρα από μεγάλο φεστιβάλ της Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ. Ανταποκρίνεται στην παραγγελία και αναρωτιέται. Ξέρεις πώς είναι όταν κάποιος σου ζητά να οδηγήσεις ένα φοβερό σπορ αυτοκίνητο και μετά εύχεσαι να μην το έχεις κάνει? Short Ride of a Fast Machine του John Adams με την ορχήστρα San Francisco Symphony σε διεύθυνση του Michael Wilson Thomas.

Μια βόλτα 5 λεπτών με γρήγορη μηχανή και φτάσαμε στο Μίτσιγκαν του 2003. Για μία μηχανή του χρόνου, φτιαγμένη από τρεις ορχήστριες που παίζουν ταυτόχρονα η κάθε μια με το μαέστρο της. Στην παρτιτούρα του έχει βάλει όλες τις οδηγίες για την περιπέτεια αναζήτησης του χρόνου που θα τον ταξιδέψει πρώτα στο παρελθόν και έπειτα στο μέλλον. Εκεί στο μέλλον τον ακολουθούμε κι εμείς, όπου κάθε ορχήστρα με τον ήχο της στο χώρο της στο χώρο παίζει τη δική της πρόοδο αρμονική και ρυθμική, και όσο ξετυλίγονται οι νότες στον χρόνο, όλα γίνονται πιο πολύπλοκα. Το μέλλον είναι θολό, υπνοτικό, σαν όνειρο, όπως λέει ο συνθέτης, ο δημιουργός της μηχανής. Michael Doherty, Time Machine, μηχανή του χρόνου, μέρος δεύτερο, Future, μέλλον. Με τα τρία τμήματα της Bournemouth Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση της Maren Alsop, της Mayan Sepp και της Laura Jackson.

με τη μηχανή χρόνου των ελεύθερων συνειρμών από το 2003 στο 2010 στο Göteborg της Σουηδίας. Για μικρή μουσική που στο χρόνο της ενώνει ιστορικούς χρόνους και εποχές. Ένα μικρό μουσικό θέμα και ύφος γραφής από παλιά μουσική της παράδοσης λόγιας και λαϊκής της Σουηδίας. Μουσική που θα παιχθεί από τους μουσικούς κουαρτέτου Εγχόρδων, μελών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Göteborg και τον δημιουργό της μελωδίας με το ηλεκτρικό μπάσο του, με το οποίο από τα 15 του παίζει μουσική είδους της εποχής του, του 20ου αιώνα, μουσική heavy metal. Past Future, παρελθόν μέλλον του Magnus Rosen στην ενορχήστρωση του Simon Jungmann, με τον Magnus Rosen και το Huila Quartet.

Ήρθαμε στο 2004 κάπου στη Βρετανία, σε τόπο φαντασίες, εκεί που πραγματικότητα μπερδεύεται με τον κόσμο της μαγείας και σε κινηματογραφικές ταινίες από βιβλία της σειράς της Joan Rowling με πρωταγωνιστή τον μικρό μάγο Harry Potter. Τώρα πια είναι 15 χρονών και μαζί με τους φίλους του ζουν την ιστορία του φυλακισμένου του Άσκαμπαν, ο οποίος είναι κακός αλλά είναι και καλός. Αποδεικνύεται πως είναι ο νονός του Χάρη και όλη η ιστορία έχει να κάνει με το παρελθόν του. Ήρθαμε για τη σκηνή όπου ο έφηβος Χάρη, ο οποίος έχασε τους γονείς του μόλις ενός έτους, πάνω σε μια φανταστική ξύλινη γέφυρα, μιλάμε έναν από τους καθηγητές του για τους γονείς του. Έχει στα μάτια της μητέρας σου. Ναι, την γνώριζα. Ο καθηγητής Λούπιν είναι το παράθυρό του στο παρελθόν και ο συνθέτης της μουσικής της ταινίας φτιάχνει το δικό του. Με μελαγχολική μελωδία με εντύπωση παραδοσιακής μουσικής που ακούγεται στην αρχή μόνο από τον νοσταλγικό ήχο μιας φλογέρας. Πριν γίνει ένα με το τώρα και τις υπόλοιπες μνήμες και το light motif της σειράς των ταινιών με ήχο συμφωνικό. Ένα παράθυρο στο παρελθόν. A window to the past. Του John Williams. Σε ενορχήστρωση του John Williams, του Conrad Pope και Eddie Karam, με τον Richard Harvey στη φλογέρα, την London Symphony Orchestra σε διεύθυνση του συνθέτη.

σε σκέφτομαι όταν ο ήλιος ακτινοβολεί στην κίνηση της θάλασσας. Σε σκέφτομαι όταν το φεγγαρόφωτο λάμπει στις πηγές. Σε βλέπω όταν μακριά στο δρόμο ταράζεται η σκόνη. Στην πιο βαθιά νύχτα, όταν στην εύθραυστη γέφυρα ο περιπλανητής κλειδονίζεται. Σ' ακούω όταν με υπόκοφο ρόγχο τα κύματα φουσκώνουν. Σε ακούω όταν στους βάλτους η σιγή αναστενάζει. Είμαι μαζί σου όσο μακριά κι αν είσαι. Να, εδώ είσαι. Ο ήλιος διεί και τα αστέρια μου δίνουν το φως τους. Αχ, να σουν εδώ. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη του ποίηματος «Ich denke dein» του Goethe. Μας φέρουν στη Βιέννη του 2017. Η 13χρονη Άλμα μόλις έχει μετακομίσει εδώ με την οικογένειά της και με μεγάλο ενθουσιασμό, όπως λέει η ίδια, καταλαβαίνει ολοένα καλύτερα τη γερμανική γλώσσα. Διαβάζει τους στίχους και θέλει να τους βάλει σε μουσική. Ευτυχώς, χωρίς να ξέρει ή να έχει ακούσει το τραγούδι του Σούμπερτ, λέει: «Γιατί αν το ήξερε, δεν θα έβρισκε το κουράγιο». Τελικά, μάλλον γι' αυτό μοιράζεται μαζί μας την εκδοχή της σε ένα τραγούδι χωρίς λόγια για πιάνο. «Σε σκέφτομαι», «I think of you», της Άλμα Ντόιτσερ, με την ίδια στο πιάνο.

Σύζυγε, σκεφτόμουν την άλλη μέρα ότι ήσουν μέσα στο φούρνο, πρώτα με το κεφάλι. Κι εγώ ήμουν με τον εραστή μου και περνούσα καλά γιατί κάναμε γλύκες και αγάπες. Έλα βγες από εκεί απέσια κακέ κερατά, σύζυγε. Καλύτερα πρώτα με την κοιλιά. Σε μετάφραση από παλιά γαλλικά του 1535, χωρίς περιστροφές σας λέω με βεβαιότητα πως η ερμηνεία των ποιητικών μεταφρασμένων λέξεων λέει πως δεν θέλει το καλό του. Θέλει να της πεθάνει ο κακός της άνδρας και να της μείνει ο εραστής. Πιθανότατα από την Ανβέρσα του 1535 σε τραγούδι τουλάχιστον ζωντανό και ευχάριστο με τις λέξεις και τις νότες του Ζακ Λεμπέλ, του Ζακ του Ωραίου ή Ζακοτάν. Σώζεται στην ανθολογία του εκδότη Pierre Antenian με 31 τραγούδια για 4 φωνές. Θα το ακούσουμε στην πρόταση ερμηνεία του συνόλου Ensemble Dulce Memoir. Marie, j'ai changé l'autre jour. Σύζυγε, την άλλη μέρα σκεφτόμουν

Ο άνδρας είναι φτιαγμένος για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άνδρα. Όπως η θήκη για το σπαθί, το λικέρι για το μπουκάλι, οι σερενάτες για τις νύχτες, το τηγάνι για τις πουτίνγκες, για χείρες ή για κόρες ενάρετες ή πόρνες, το δίχως άλλου, ο άνδρας είναι φτιαγμένος για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άνδρα. Λέει με νόημα ήρωας του θεατρικού έργου «Ο ψεύτικος γάμος», «The Mock Marriage», που ανεβαίνει με τη μουσική του Henry Purcell στο Λονδίνο του 1695. Ένα από τα 40 συνολικά τραγούδια ή άριες από μουσική για θεατρικές παραστάσεις, σχεδόν όπερες ή όπερες του Henry Purcell, που επιλέγει ο Benjamin Britten από το 1947 και έπειτα, τις μεταγράφει για φωνή και πιάνο και παίζονται και πάλι για το κοινό του Λονδίνου. Ο άνδρας είναι φτιαγμένος για τη γυναίκα. «Man is for the woman made» του Henry Purcell, στην εκδοχή του Benjamin Britten, με τον Benedict Nelson και τον Joseph Middleton στο πιάνο. Man, man, man is for the woman made, and the woman for the man, as the spur is for the jade, as the scabbard for the blade, as the digging is the spade, as the liquor is the can. So man, man, man is for the woman made, and the woman for as the scepter to be swayed, as the night the serenade, as the pudding is the pan, and to cool us is the fan.

Την αγορά μιας μεγάλης πόλης βλέπουμε από ψηλά. Η νεαρή κοπέλα, Σοφή και ένας πανέμορφος νέος περπατούν στον ουρανό και εμείς μαζί τους από εκεί ψηλά βλέπουμε την πόλη. Δεν είναι όνειρο. Ο πανέμορφος νέος την έχει στην αγκαλιά του και την οδηγεί. Μόλις την έσωσε από ατυχές συμβάν με την αστυνομία και από τις δυνάμεις του κακού που παραμονεύουν παντού. Γιατί πόλεμος μένεται. Η Σοφή τον ερωτεύεται αμέσως. Για την ομορφιά του και ίσως και γιατί δεν θέλει να πολεμήσει για τον βασιλιά. Δεν θέλει οι δυνάμεις του να υπηρετήσουν τον πόλεμο. Και αυτό είναι το καρδιοχτύπη της.

Ο μάγος Χολ και η Σοφή συναντώνται σε ένα φανταστικό βασίλειο που μαγεία και τεχνολογία συνυπάρχουν. Εννοείται πως υπάρχει και κακιά μάγισσα, η οποία θέλει τον νεαρό όμορφο μάγο για τον εαυτό της. Ρίχνει το ξόρκι στη Σοφή, η οποία πια είναι πάνω από 90 χρονών και έχει χάσει την ομορφιά της. Γερασμένη μόλις τις αρθρώσεις να πονούν, αλλά τον έρωτα να της δίνει φτερά, η Σοφή πιάνει δουλειά στο σπίτι του μάγου. Θα τον φροντίζει, θα καθαρίζει και θα μαγειρεύει το κάστρο του. Ένα κάστρο που είναι παντού, που περπατά στη γη και στον ουρανό. Είναι το κινούμενο κάστρο του Χολ. Είναι η ιστορία που επιλέγει να μεταφέρει από μυθιστόρημα της Diana Wynne Jones σε ταινία κινουμένων σχεδίων ο Χαγιάο Μιγιαζάκη το 2004, για να μιλήσει για τις επιλογές των ανθρώπων σε καιρό πολέμου, σε καιρό ειρήνης. Για τη ζωή που συνεχίζεται σε όλες τις συνθήκες, με φωτεινή ελπίδα την αγάπη. Και ίσως γι' αυτό το καρδιοχτύπι της Σοφή εμφανίζεται στη ροή της ταινίας ξανά και ξανά. Είναι ο ρυθμός της ροής της δύναμης της ζωής. Γίνεται

Βάλς. Στην αρχή, στο τέλος, σε παραλλαγές με αναφορές σε μελωδίες της δυτικής λόγιας μουσικής, σε βάλς, μελωδικούς χτύπους μουσικής που ενώνει. Joe, his I see. Από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Το κινούμενο κάστρο του Hole», «Merry Go Round of Life», «Το καρουσέλ της ζωής», με τη Royal Philharmonic Orchestra σε διεύθυνση του συνθέτη.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή μας έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Πέμπτο Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης, Δημήτρης Κρεμαστινός, Μουσικές Ρίζες, 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. 5 βραδιές, ύμνος στις ρίζες μας. Από την κριτική λύρα, το πιάνο και τις μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου, μέχρι το κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Η Χάλκη γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης μουσικών αφηγήσεων και έντονων συγκινήσεων. Μια διοργάνωση του Δήμου Χάλκης με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα Sunset Frequencies υποδέχονται το George Kontrafouris Baby Trio. Ο Γιώργος Kontrafouris μαζί με τον Δημήτρη Κασαβέτη και τον Χέντρι Τσούκουμα Ονουτσάξ συναντούν το Αθηναϊκό Ηλιοφασίλεμα σε μια βραδιά αφιερωμένη στη τζαζ. Μια μουσική συνάντηση δίπλα στο κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με ελεύθερη είσοδο, όπου ο αυτοσχεδιασμός και ο ζωντανός ήχος γίνονται ο ιδανικός τρόπος για να αποχαιρετήσουμε την ημέρα. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, οι Πέρσες του Ισχύλου παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Η αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία δεν αφηγείται τη νίκη των Ελλήνων, αλλά στρέφει το βλέμμα στους ιτημένους και στον πόνο που αφήνει πίσω του ο πόλεμος. Από την αυλή των Περσών, οι γυναίκες και οι γέροντες περιμένουν την επιστροφή ενός στρατού που δεν θα γυρίσει ποτέ όπως έφυγε. Ένα έργο για την Ήβρη, την απώλεια και το τίμημα της εξουσίας που περισσότερο από 2.500 χρόνια μετά εξακολουθεί να μας υπενθυμίζει πως πίσω από κάθε πολεμική σύγκρουση υπάρχουν άνθρωποι. Στα θερινά σινεμά επιστρέφουν σε ψηφιακά αποκατεστημένη επανένδοση τα μυστικά και ψέματα του Μάικ Λι. Η βραβευμένη με χρυσό φοίνικα ταινία του 1996 ξετυλίγει την ιστορία μιας οικογένειας που έρχεται αντιμέτωπη με ένα καλά κρυμμένο παρελθόν, όταν μία νεαρή γυναίκα αναζητά τη βιολογική της μητέρα. Με τη συγκλονιστική Μπρέντα Μπλέθιν, ο Μάικ Λι μιλά για τις οικογενειακές πληγές, την ανάγκη να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε και για εκείνες τις αλήθειες που, όσο κι αν τις κρύβουμε, βρίσκουν τελικά το δρόμο προς το φως. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το πιάνο έχει σχεδόν την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Ο ήχος είναι πιο λαμπερός σε σχέση με το παρελθόν, με περισσότερες διακυμάνσεις στις εντάσεις και σε ποιότητες ήχου, συνεπώς μεγαλύτερες δυνατότητες έκφρασης. Και πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην πλειοψηφία τους οι συνθέτες του ρομαντισμού συνθέτουν για πιάνο, ακόμα και όταν δεν είναι το μουσικό όργανο το οποίο παίζουν οι ίδιοι σολιστικά. Επιπλέον, όπως και τα τραγούδια για φωνή και πιάνο, χορεί, φαντασίες, ιμπροπτού, αλλά και οι προσωπικές μουσικές εκφράσεις σε συνθέσεις μικρής διάρκειας, είναι η μουσική που ψυχαγωγεί τις κοινωνικές τάξεις που έχουν στο σπίτι τους σαλόνι. Γιατί πιάνο υπάρχει σχεδόν σε κάθε σαλόνι τους. Και έτσι, ίσως, σε εισαγωγικά, οι μικρές συνθέσεις είναι συχνά για τους συνθέτες η πιο σίγουρη πηγή εισοδήματος. Όμως αποκαλύπτουν τις πιο λεπτές εκφάνσεις του ρομαντισμού. Αγαπημένε φίλε, έχω γράψει 13 κομμάτια για σόλο πιάνο, σου έχω μιλήσει για αυτά. Κάθε κομμάτι έχει τον δικό του τίτλο, αλλά δεν έχω σκεφτεί ακόμα τον τίτλο για τον κύκλο. Γράφει ο Αντωνίν Ντβόρζακ την άνοιξη του 1889 σε φίλο του. Ο 48χρονος Ντβόρζακ, μετά από μία δεκαετία περίπου καλλιτεχνικής επιτυχίας και αρκετά ικανοποιητικής εμπορικής επιτυχίας, εδώ και 2 χρόνια δεν δέχεται παραγγελίες και είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Συνθέτει μουσική κυρίως για τον εαυτό του. Και αυτή την άνοιξη μέσα σε 2 μήνες έχει βάλει σε νότες για μουσική μικρής διάρκειας μνήμες ίσως από το παρελθόν του. Είχε προετοιμάσει και τον εκδότη του Σύμρο για αυτές τις συνθέσεις. Θέλω να δημιουργήσω ποίηση με μουσική όπως ο Σούμαν, χωρίς όμως να μοιάζουν σουμανέσκ, δηλαδή με τη μουσική του. Ο εκδότης Σίμροκ αποδέχεται αμέσως τις συνθέσεις του Ντβόρζακ και μάλιστα για να εξασφαλίσει το μέγιστο κέρδος τις χωρίζει. Θα πουληθούν σε

τρίατευχη. Όσο για τον τίτλο, οι συνθέσεις του Αντωνίν έχουν εξωμουσικό περιεχόμενο από τον τίτλο του σε κάθε μια ξεχωριστά. Δεν λένε όμως μια συγκεκριμένη ιστορία. Είναι περισσότερο η έκφραση διαθέσεων όσων υπαγορεύει ο τίτλος με μουσική. Είναι poetic και ναλάτι, ποιητικές διαθέσεις.

Από τη συλλογή 13 ποιητικές διαθέσεις, όπως 85 του Αντωνίν Τβόρζακ, ακούσαμε την έκτη σύνθεση, Αναπόλυση, με τον Life Ove Ansnes. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω αρκετά έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Ηλίας Διαμάντης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Σε ό,τι αφορά στο τι μουσική θα ακούσουμε σήμερα, σήμερα θα ακούσουμε Νικόλα Πιοβάνη. Η αφορμή είναι πια. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει ήδη στις 31 του μηνός, Δευτέρα που μας πέρασε, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο λόγος για το Φεστιβάλ των Τυχών, για το Candia Walls Festival. Είναι ένα φεστιβάλ με ποικίλα, με ένα ποικίλο πρόγραμμα, με μουσική, με θέατρο, με ξεναγήσεις στα τείχη τα βενετσιάνικα του Ηρακλείου, και το highlight θα λέγαμε είναι η ημέρα που κλείνει το φεστιβάλ, 10 Σεπτεμβρίου, όταν θα είναι εκεί ο Νικόλα Πιοβάνη. Είναι μια συναυλία με έργα δικά του και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή να ακούσουμε κι εμείς σήμερα Νικόλα Πιοβάνη από τις ταινίες που τις έχει συνδέσει με την που τις έχει συνδέσει με τη μουσική του. Και θα ξεκινήσουμε με το χάος. Με το χάος των αδερφών Ταβιάνη και με τον φεγγαροχτυπημένο, τον Μάλε Δι Λούνα. Αυτό είναι το μουσικό θέμα που θα είναι το πρώτο. Δεν είναι αυτό που θα ακουστεί βέβαια στη συναυλία. Δεν είναι αυτό που θα ακουστεί στη συναυλία του Νικόλα Πιοβάνη. Στην συναυλία του Νικόλα Πιοβάνη θα ακουστεί τα ταξίδια του Οδυσσέα. Είναι ένα δικό του μουσικό έργο που θα ακουστεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στις 10 του μηνός, την 5η 10 του μηνός, σε 9.30 ώρα το βράδυ. Αλλά ξεκινάμε, είπαμε, με το χάος.

0: Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι μια παράσταση η οποία είναι συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Βέρειας, αν δεν τα έχω μπερδέψει. Και η οποία ξεκίνησε να παίζεται στην Θεσσαλονίκη, στα Μερκούρια, στις 22 Αυγούστου. Παίζεται αύριο κάπου στη Βέρεια, θα μας τα πει όμως η καλεσμένη μας σε λίγο, και θα έρθει και στην Αθήνα στις 7 και στις 8 του μηνός, σε αυτό το καινούριο χώρο πλέον που έχει στηθεί, στη ΣΤΟΑ του Αρσακίου. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι η σκηνοθέτης της παράστασης, το Θαύμα. Πρόκειται για το Θαύμα, Μυράκολο στα Ιταλικά, του Τζουζέπε Μάσα. Ένα έργο που ανεβαίνει σε μετάφραση της Βιολέτας Ζεύκη και σε σκηνοθεσία της Νικολέτας Φιλόσογλου, που είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Φιλόσογλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Και να ξεκινήσουμε από το πώς αποφασίσατε να ανεβάσετε το Θαύμα. Πώς ήρθατε σε επαφή με αυτό το έργο?
1: Το έργο το παρακολούθησα το 2019 στο Θέατρο Τέχνης της Οδού Φρυνήχου. Έγινε το Italian Focus που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Θέατρου Τέχνης τότε και τεσσάρων Ιταλικών θεατρικών φορέων στην πλατφόρμα του Tempo Forte, μια διοργάνωση η οποία ήταν αφιερωμένη στη σύγχρονη δραματουργία της Νότιας Ιταλίας. Παρακολούθησα λοιπόν την παράσταση του Τζουζέπε, ο οποίος είναι ο συγγραφέας και σκηνοθέτης. Παρουσίασε με την ομάδα του τη Σούτα Σκούπα, με δύο καταπληκτικούς Ιταλούς ηθοποιούς, το Μυράκολο. Η μετάφραση ήταν επίσης στους υπέρτιτλους της Βιολέτας Ζεύκη. Καταγοητεύτηκα, συνάντησα αμέσως τον συγγραφέα σκηνοθέτη και άμεσα δήλωσα πρώτη ενδιαφέρον κάποια στιγμή να ανεβάσω το έργο στην Ελλάδα με Έλληνες ηθοποιούς. Μεσολάβησαν αρκετά χρόνια και πραγματώθηκε η ιδέα φέτος το καλοκαίρι, αφού ναυάγησαν άλλα σχέδια θεσμικά. Οπότε αποφάσισα να πάρω τη βαλίτσα και δύο ηθοποιούς, ένα ποδήλατο και ένα φέρετρο, και να ταξιδέψω σε όλη την Ελλάδα με την παράστασή του.
0: Είναι πολύ, πολύ ωραία ιδέα όλη αυτή. Λοιπόν, να πούμε ότι οι δύο ηθοποιοί είναι ο Θανάσης Δήμου και ο Παναγιώτης Παναγόπουλος, και ότι πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία. Θέλετε να μας πείτε περί τίνος πρόκειται, να μπουν και οι κορατές μας στο κόλπο?
1: Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από δύο αδέρφια. Είναι δύο αδέρφια νεκροθάφτες, οι οποίοι καλούνται να τελέσουν την ταφή ενός νεκρού μετανάστη. Το έργο γράφεται το 2016 με αφορμή το ναυάγιο της Λαμπεντούζα. Ο Τζουζέπε παίρνει αυτή την ιδέα ότι βρισκόμαστε σε ένα χωριό, σε μια μικρή κοινότητα, όπου είναι δύο υπάλληλοι οι οποίοι κάνουν όλες τις δουλειές, αυτό που λέμε του παντός καιρού, οι δουλειές για όλες τις ανάγκες, και ο πρόεδρος της κοινότητας τους καλεί να θάψουν ένα νεκρό που έχει ξεβράσει το κύμα στο χωριό τους. Αυτοί όμως ανακαλύπτουν ότι έχουν απομείνει δύο κενές θέσεις στο νεκροταφείο, τις οποίες βεβαίως επιθυμούν να κρατήσουν για τους εαυτούς τους.
0: Όταν έρθει η ώρα τους.
1: Μέχρι η ώρα τους. Οπότε βρίσκονται σε αυτό το αδιέξοδο, το που τους οδηγεί σε διάφορες παράλογες λύσεις. Δεν μπαίνουμε σε μια παραφροσύνη. Πώς θα απαλλαγούμε από το πτώμα, εφόσον εμείς δεν θέλουμε να διαθέσουμε ούτε μια θέση καινή στο νεκροταφείο του παιδιού μας. Οπότε εκεί ξεκινάει ένας παραλογισμός με απίθανα σχέδια που επικαλούνται. Παρακολουθούμε την επινόηση διαφορών παράλογων σχεδίων, πώς θα ξεφορτωθούμε το πτώμα. Και στο τέλος καταλήγουν ότι η καλύτερη λύση είναι να αναστηθεί, για να σηκωθεί να φύγει σπίτι του.
0: Πολύ ωραία ιδέα αυτή.
1: Οπότε ναι, αυτό είναι το Θαύμα του Τζουζέπε. Στο τέλος
0: καταφέρουν όταν αναστήσουν, ή δεν θα μας πείτε το φινάλε?
1: Δεν θα σας το πω. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό να το αφήσουμε ανοιχτό για τους θέτες. Αλλά
0: πάντως, αν υπήρχε νεκροφάνεια, θα είχατε και τρίτο ηθοποιό. Οπότε δεν νομίζω να το ανέβει.
1: Ο Τζουζέπε είχε τρίτο ηθοποιό στην παράστασή του. Εγώ επέλεξα να μην αξιοποιήσω αυτό το τέχνασμα. Άψα τη φαντασία μου ελεύθερη και λειτουργώ χωρίς τρίτο ηθοποιό.
0: Είναι η φωνή του Λαέρτη Μαλκότσι, ο τρίτος ηθοποιός.
1: Η φωνή του Λαέρτη Μαλκότσι δεν προδίδω ότι υπερασπίζεται. Όχι, δεν είναι ο Λαέρτης.
0: Εντάξει, εγώ προσπαθώ να το εκμεύσω, αλλά δεν το καταφέρνω. Κανένας δεν μας λέει τίποτα όταν πρόκειται για το φινάλε του έργου, κυρία Φιλόσογλου, σε αυτήν την
1: εκπομπή. Ωραίο είναι αυτό όμως, γιατί πρέπει να κάνει και ο θεατής τη δουλειά του. Δεν πρέπει και αυτό να θυμωθέσει μόνο τρόπο.
0: Ωραία, και πώς ήταν η περιπέτεια, η περιπέτεια της οργάνωσης αυτής της παράστασης?
1: Αυτό ξεκίνησα με την εταιρεία μου, η οποία έχω μια αστική μη κερδοσκοπική που κατά καιρού την ενεργοποιώ. Βρήκα την... ο πρώτος τόπος που βεβαίως απευθύνθηκα ήταν η Βέρεια. Εγώ κατάγομαι από τη Βέρεια.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε όλη αυτή... υπόθεση με το θαύμα οπωσδήποτε έχει να κάνει και με τον τόπο της καταγωγής μου, γιατί αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μετακίνηση πληθυσμών, προσφυγικές ροές και όλο αυτό. Η Βέρεια έχει συστηθεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι δηλαδή μια πόλη η οποία έχει ζυμωθεί από πρόσφυγες και γνωρίζω και πάρα πολύ καλά τις πλατείες της λόγω της καταγωγής. Οπότε... μία παράσταση για την μετακίνηση πληθυσμών έγινε μετακινούμενη παράσταση και αυτό που στο μέτρο των δυνατοτήτων του το ΔΠΘ, γιατί καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση των ΔΠΘ σε όλη την Ελλάδα είναι
0: δύσκολη.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή την περίοδο. Εδώ και χρόνια δηλαδή είναι δύσκολη, αλλά τώρα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, γιατί με τον πληθωρισμό και τα ναύλα και τα πάντα έχουν αυξηθεί, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Να κάνει μια περιοδία δηλαδή σήμερα το 2026 στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αλλά δεν είναι δύο τα άτομα, οπότε δεν ήταν
1: δύο τα άτομα, οπότε εμείς το τολμήσαμε και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με τους ανθρώπους εδώ, το υπερασπίστηκαν, το υπηρέτησαν, δηλαδή πιστέψαν πάρα πολύ στην ιδέα και κυρίως το θέμα της πλατείας. Γιατί οι πλατείες πάμε στον κόσμο, στις τρεις παραστάσεις που δώσαμε εδώ, δεν έχει εισιτήριο, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο που συναντάμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πάσα στιγμή να μπουν, να γοητευτούν, να μείνουν, να φύγουν, να αντιδράσουν. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ που συναντάμε το κοινό εξωθεσμικά.
0: Οπότε χρηματοδοτείται από το ΔΠΘ Βέρειας ουσιαστικά η όλη ιστορία?
1: Όχι, όχι, δεν χρηματοδοτείται. Το χρηματοδοτούμε. Είναι συμπαραγωγή. Κυρίως εγώ κάνω την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Είναι με την συνέργειά του.
0: Σας βλέπω να μπαίνετε μέσα, αν συνεχίσετε με αυτό το ρυθμό.
1: Θέλω, σας παρακαλώ, να είμαστε αισιόδοξοι. Βέβαια.
0: Ναι, γιατί κάπου θα κόψετε και εισιτήρια. Δεν μπορεί να μην κόψετε πουθενά.
1: Θα κόψουμε σίγουρα στην Αθήνα. Η Καρδαμίλη, όπου θα πάμε 19 Σεπτεμβρίου.
0: Η Καρδαμίλη, γιατί δεν ακούστηκε πολύ καλά, ναι.
1: Η Καρδαμίλη στην Προβλήτα θα παίξουμε ο Νόμος και χωράσει την παράσταση.
0: Δεν ακούγεστε, κυρία Φιλόσογλου, δεν ακούγεστε καλά. Κάπως εκκινητοποιεί. Τώρα σας ακούω. Ναι.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος της Καρδαμίλης έχει αγοράσει την παράσταση και θα παίξουμε στην Προβλήτα της Καρδαμίλης στις 19 του Σεπτέμβρη.
0: Α, πολύ ωραία. Άλλες παραστάσεις έχετε κλείσει εκτός από την ΚΟ?
1: Όχι, δεν έχουμε κλείσει άλλες. Είμαστε στη διαδικασία εξέβρεσης τώρα δυνατοτήτων να πάμε σε όλη τη χώρα. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ αργά αυτή η παραγωγή στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά θέλουμε να ταξιδέψουμε και το χειμώνα.
0: Α, εντάξει, αυτό γίνεται. Δηλαδή είναι και για θέατρο. Μπορεί να παιχθεί και σε θέατρο κλειστό.
1: Ναι, βεβαίως. Μπορεί να παιχθεί και σε κλειστό χώρο, βεβαίως.
0: Mm. Το ποδήλατο τι το θέλετε? Εντάξει, το φέρετρο το καταλαβαίνω. Είναι ο νεκρός μέσα. Είναι ένα φέρετρο το οποίο χρειάζεται για την παράσταση.
1: Το ποδήλατο
0: τι κάνει?
1: Το ποδήλατο είναι το πιο απλό, φτηνό και προσβάσιμο μέσο μετακίνησης για έναν μετανάστη. Είναι δηλαδή ένα όχημα που συνδέεται με την ανάγκη να κινηθείς με τις δικές σου δυνάμεις. Και βεβαίως το ποδήλατο δεν έχει καύσιμο. Καύσιμο είναι το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Οπότε αυτό συμβολίζει με έναν τρόπο τα δύο μέσα μεταφοράς ενός σώματος. Το ένα σώμα κινεί το όχημα και το άλλο μεταφέρεται με το φέρετρο. Οπότε είναι δύο σκηνικά σύμβολα, θα λέγαμε, το ποδήλατο και το φέρετρο, που υπηρετούν τη δραματουργία. Ανάμεσα δηλαδή στα δύο βρίσκεται όλη η διαδρομή του ανθρώπου. Mm-hmm. Υπηρετεί τη δραματουργία της παράστασης.
0: Και φαντάζομαι ότι η παράσταση είναι φτιαγμένη έτσι, είναι σαν μαύρη κωμωδία, έτσι δεν είναι, γιατί θα μπορούσε να είναι και δραματικό το θέμα, αλλά δεν είναι δραματικό, είναι κωμικά δοσμένο όλο.
1: Είναι κωμικά δοσμένο, είναι, πατάει στην κομέντια την Ιταλική πολύ, ο υπογραφής δηλαδή ο Τζουζέπε χρησιμοποιεί αυτά τα πολύ τυπικά, τα αρχιετυπικά παραδείγματα του κωμικού ντουαέτου, το Τόκιο Πεπίνο. Έχουμε αναφορά στον Ντουάντε Ντε Φιλίππο, στον Ντάριο Φο, η γραφή του δηλαδή, η πένα ναι. του πάει πολύ εκεί. Είναι η δομή, η φύση των Ιταλών να μπαίνουν σε αυτό. Και βέβαια έχω βάλει και εγώ βέβαια στο...
0: Το χεράκι σας, φυσικά να το βάζετε.
1: Ναι, έγραψα και εγώ επάνω σε αυτό, τα 10 χρόνια μετά δηλαδή, οπωσδήποτε μπορείς να επικαιροποιήσεις ή να... καταθέσεις και εσύ την πλευρά τη δική σου, τη ματιά σου και βεβαίως με το στοιχείο της Ελλάδας, έτσι, γιατί η Ελλάδα και η Ιταλία αυτή τη στιγμή και η Ισπανία από ό,τι βλέπουμε τα γεγονότα στη Θεούτα βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ έντονη σε σχέση με τους πρόσφυγες. Είναι το θέμα ζωντανό και νομίζω ότι θα παραμείνει.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι δυσεπίλυτο το πρόβλημα, αλλά από την άλλη οι καλλιτέχνες συνήθως εμπνέονται και παρασύρονται πολύ δημιουργικά από τις τραγικές ιστορίες. Μάλιστα. Ανάλογα με το πώς τις φωτίζει ο καθένας. Οι Ιταλοί και εμείς αντιστοίχως έχουμε με την κωμωδία... Μην ξεχνάμε και τον Αριστοφάνη. Πατάμε πάντοτε στα τραγικά ζητήματα και αναδεικνύουμε, τα φωτίζουμε με το βλέμμα και τον τρόπο μας.
0: Λοιπόν, θα κοιτάξω να δω και την παράσταση και να τα πούμε και από κοντά, κυρία Φιλόσογλου. Για την ώρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ
1: για
0: τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Γεια σας.
1: Σας υποδεχτούμε με χαρά. Γεια σας. Σας περιμένουμε. Γεια σας.

0: Αυτή ήταν η φωνή του φεγγαριού, κυρίες και κύριοι, του Νικόλα Πιοβάνη, και περνάμε σε ένα, πάμε ένα ταξίδι σε ένα νησί τώρα, στη Τζιά συγκεκριμένα. Στο πνευματικό κέντρο Σιλιανός Ρέστης παρουσιάζεται αυτές τις μέρες ένα βιβλίο που φέρει τον τίτλο «Λίθος, η πέτρινη φορεσιά της Κέας». Δεν είναι όμως μόνο το βιβλίο, είναι και μία έκθεση που γίνεται εκεί μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, παράλληλα γίνονται αυτά τα δύο, και μαζί μας είναι ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί και τα δύο, η Ειρήνη Αθανασάκη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: είμαι πολύ πλήμα μαζί σας.
0: Θέλω να, πρώτα να μας πείτε ποια είναι αυτή η πέτρινη φορεσιά.
1: Διαλέξαμε ένα όνομα ποιητικό για αυτό που συνήθως λέγεται.
0: Μήπως έχετε ανοιχτή, μήπως είμαστε σε ανοιχτή ακρόαση, γιατί ακούγεστε λίγο περίεργα.
1: Δεν με ακούτε καλά.
0: Αν έχετε hands free ή ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ σταματήστε το αυτό.
1: Δεν έχω.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Τώρα σας ακούω καλύτερα λίγο πάντως.
1: Okay. Διαλέξαμε αυτό το τίτλο λίγο ποιητικό για αυτό που λέγεται συνήθως ξαρολιθιά. Είναι οι τείχοι οι οποίοι βρίσκονται σε πολλά μέρη της Ελλάδας, σε πολλά νησιά, αλλά και σε άλλες χώρες, και οι οποίες χτίστηκαν μέσα από αιώνες, από πάρα πολλούς ανθρώπους και γενιές, και χτίζονται, ξαναχτίζονται, πέφτουν και αλλάζουν μορφή.
0: Και εσείς έχετε επικεντρωθεί στην Τζιά συγκεκριμένα ή έχετε γενικότερα το θέμα ξερολιθιά και για τον τόμο και για την έκθεση?
1: Τώρα για αυτό το συγκεκριμένο project έχουμε κοιτάξει καλύτερα την Κέα. Έχουν έρθει δύο φωτογράφους, η Μαριάννα Καζαρά που ζει στη Βενετία και στην Γαλλία, Ελληνίδα και Γαλλίδα. Έχει έρθει η Άντα Τούρλη από την Αθήνα που είναι κινηστικός, και έχουμε συνεργαστεί και με δύο αρχιτέκτονες, τον κύριο Αλέξη Μπροφωτάκη που ζει στη Λοζάνη αλλά που έχει σπίτι που έχει μάλιστα βραβευτεί στην ΚΕΑ, και την Μίριαν Τράιντερ η οποία ζει στη Λοζάνη και ασχολείται με τοπογραφικά. Και έχει γράψει μάλιστα ο συγγραφέας Thomas Ballhausen ένα κείμενο λίγο science fiction.
0: Λίγο science fiction είπατε, ναι.
1: Science fiction, ναι. Και η Ροσέλα Παολίκη ένα ποίημα, και η Μαριάννα Καντάρα που είναι και ποιητρία.
0: Ναι. Αυτά είναι στον τόμο, ο οποίος έχει και φωτογραφικό υλικό.
1: Ο τόμος έχει φωτογραφικό υλικό, έχει σχέδια από τους αρχιτέκτονες και έχει κείμενα.
0: Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για την ξερολιθιά ως τέχνη. Γιατί είναι τέχνη, έτσι, είναι η λαϊκή αρχιτεκτονική μεν, αλλά η λαϊκή αρχιτεκτονική είναι πολλές φορές πιο σοφή από την λόγια.
1: Ναι, για πολλά χρόνια, για πολλούς αιώνες είχε θεωρηθεί σαν λαϊκή γνώση, αλλά τώρα επιτέλους έχει καταλάβει ο κόσμος, οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί, ότι αυτή η τέχνη είναι πολύ σημαντική για να συντηρεί τη γη. Δεν είναι μόνο όμορφη και είναι μια τεχνική που είναι αρκετά πολύ περίπλοκη. Δεν είναι απλώς μια πέτρα πάνω από την άλλη. Υπάρχουν πολλές μορφές συστήματος. Αλλά και όλα διαμορφώνεται η γη και γίνεται αγροτικός χώρος, μια γη που ήταν άγρια.
0: Και στην έκθεση τι μπορούμε να δούμε? Υπάρχουν πάλι φωτογραφίες και σχέδια, αυτά που περιλαμβάνονται στον τόμο, ή υπάρχει και άλλο υλικό?
1: Στην έκθεση βρίσκονται υλικά από το βιβλίο. Δηλαδή βρίσκονται φωτογραφίες, βρίσκονται τα σχέδια, αλλά βρίσκονται και κείμενα. Αυτό που βλέπουμε είναι και λόγος, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι και εικόνα και λόγος.
0: Παράλληλα με την έκθεση έχετε οργανώσει μήπως σε καμία ξενάγηση επιτόπου στις ξερολιθιές?
1: Όχι ακόμα, αλλά έχει γίνει όντως ξενάγηση στις ξερολιθιές στην ΚΕΑ, γιατί έχει έρθει η ΕΛΕ, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η οποία κάνει πολύ δραστηριότητες και στην Ελλάδα και, και μας μαθαίνει στη γη πώς έχουν αυξηθεί οι ξενιστές, μεταδίνει το know-how, δηλαδή γνώσεις πώς μπορούμε να διατηρήσουμε και να φτιάχνουμε ξενιστές. Και αυτή η ΕΛΕ έχει έρθει και στην ΚΕΑ και οργανώνει και σεμινάρια και γιορτές.
0: Α, έχει θεωρητικοποιηθεί πλέον ο τρόπος κατασκευής της ξερολιθιάς.
1: Ναι, γίνονται πολλές προσπάθειες να γίνει γνωστό ότι είναι έτοιμες.
0: Μάλιστα. Εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Θανασάκη. Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου είναι ανοιχτή η έκθεση αυτή στο Πνευματικό Κέντρο Στυλιανός Ρέστης στην ΚΕΑ. Λίθος και η πέτρινη φορεσιά της ΚΕΑΣ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Yeah.

0: Λοιπόν, και μετά τον Πινόκιο του Νικόλα Πιοβάνη, να περάσουμε στο Φεστιβάλ Φιλίππων, κυρίες και κύριοι. Το Φεστιβάλ Φιλίππων ξεκίνησε αρχές Ιουλίου και κλείνει στις 6 Σεπτεμβρίου. Είναι λίγα αυτά που έχουν μείνει να γίνουν. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Καβάλας. Και μαζί μας τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή για να μιλήσουμε για το φεστιβάλ αυτό, για τη συμμετοχή του διπεθές αυτό, πέρα από την διοργάνωσή του, αλλά και για και με πράγματα που αφορούν το ΔΥΠΕΘΕ, είναι η καλλιτεχνική του διευθύντρια, η Εύα Βαμβακά. Καλησπέρα σας, κυρία Βαμβακά.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Πώς πήγαν τα πράγματα στο φεστιβάλ?
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήταν, τουλάχιστον είναι, για μένα είναι η τέταρτη φορά που το διοργανώνω. Ήταν το πιο πλήρες πρόγραμμα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Και είμαστε κουρασμένοι αλλά πολύ χαρούμενοι. Στην εκπνοή του φεστιβάλ έχουν μείνει τρεις ακόμα παρουσιάσεις.
0: Απόψε έχετε σήμερα, να πούμε, τις Βάξιες. Μια εξαιρετική παράσταση που έτυχε να τη δω και στην Αθήνα.
1: Χαίρομαι που σας άρεσε.
0: Υποψιάζομαι ότι και σε εσάς πρέπει να άρεσε.
1: Ναι, πολύ.
0: Πραγματικά βρίσκω ότι είναι εξαιρετική η παράσταση αυτή. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του Γκάρντερ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ ανατρεπτική και πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά το Σάββατο έχουμε τις παρουσιάσεις του Αρχαίου Δράματος, που είναι ένα εργαστήριο πρότυπο που κάνουμε για 10 μέρες στο χώρο των Φιλίππων, και το Σάββατο θα δείξουν το αποτέλεσμα αυτού του εργαστηρίου οι τρεις ομάδες που βλέπουν εκεί, με τον Γιάννη Λεοντάρη, τη Βαρβάρα Δούκα και τη Μαρία Σαββίδου. Και την Κυριακή έχουμε συναυλία λήξης με τη Μάρθα Φολιντζίλα και τα Καλογεράκια. Και έτσι
0: ωραία
1: κλείνει αυτός ο κύκλος. Και μετά κατεβαίνουμε με ορμή από το βορρά στην Αθήνα για να παρουσιάσουμε τις 5 δικές μας παραγωγές που έγιναν φέτος, που έχουν ήδη παρουσιαστεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, που θα γίνει 18, 19, 20, εκείνο το Πούσουκου. Θα μπορεί κάποιος να δει όλες τις παραγωγές του φεστιβάλ Φιλίππων, με ένα πολύ μικρό, πάρα πολύ, 15 ευρώ νομίζω είναι το εισιτήριο για όλες τις παραγωγές, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Πού δεν θα γίνουν την ίδια μέρα, φαντάζομαι, οι παραστάσεις αυτές?
1: Θα έχει 2 παραστάσεις την Παρασκευή, 3 το Σάββατο και την Κυριακή. Θα μπορείς να τις δεις και τις 4. Δηλαδή ξεκινάει από το μεσημέρι και είναι ως τις 9 το βράδυ. Και παράλληλα θα έχει και ένα installation που συνόδευε γενικά και στην Καβάλα το φεστιβάλ, εικαστικό, εκδιαδραστικό, πολύ ενδιαφέρον, που είναι εμπνευσμένο από τις μεταμορφώσεις του Οβίδιου και λέγεται «Και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου». Μιλάει για τον μύθο του Ακταίωνα και του κυνηγού. Οι υπόλοιπες 4 παραγωγές μας είναι οι Αντιγόνες, που είναι ένα κουκλοθέατρο που συνδέει την ιστορία της Αντιγόνης με την ιστορία μιας Ιρανής. Που...
0: Θα τα πούμε ορισμένα πράγματα αναλυτικά. Θα ήθελα να μου πείτε πρώτα-πρώτα για τη δικιά σας μεταμόρφωση, για την μεταμόρφωση που είναι το θέμα του 10ου εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος.
1: Μεταμόρφωση είναι το θέμα συνολικά του φεστιβάλ φέτος. Και είχε να κάνει τόσο, δηλαδή από αυτήν εμπνεύστηκαν όλες οι δικές μας παραγωγές, αυτές οι 5 που λέω. Και έχει να κάνει με το πώς θα θέλαμε και το φεστιβάλ να μεταμορφωθεί. Δηλαδή φέτος είναι η πιο πολυθεματική version του. Γιατί δεν έχει, συνήθως είχε μόνο θέατρο στις δικές μας παραγωγές. Φέτος είχε και μία όπερα που ήταν συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ένα κουκλοθέατρο. Στη συναυλία έναρξης που ήταν δική του παραγωγή πάλι συνεργάστηκε με την Καμεράτα Junior. Οπότε έγινε ένα πολυθεματικό φεστιβάλ στα 69 του χρόνια. Μεταμορφώθηκε. Πολλές από τις ιστορίες έχουν στον πυρήνα του τις μεταμορφώσεις του Οβίδιου, όπως το installation, όπως η όπερα. Mm-hmm. Και γενικά, επειδή είμαστε σε μια μεταβατική χρονιά, που του χρόνου πάμε για τα 70 χρόνια που είναι ορόσημο για το φεστιβάλ, αποφάσισαμε να το αφιερώσουμε στην έννοια της μεταμόρφωσης και να την εξερευνήσουμε σε όλες τις εκδοχές μέσα από τα έργα του φεστιβάλ του φετινού.
0: Οπότε αυτό είναι το αντικείμενο και του αρχαίου δράματος. Με ποια έννοια?
1: Είναι, ναι.
0: Με ποια έννοια η μεταμόρφωση? Εντάξει, υπάρχουν και ήρωες που μεταμορφώνονται. Υπάρχουν ήρωες που μεταμορφώνονται στο αρχαίο δράμα, αλλά αυτό είναι το αντικείμενο ή κάτι γενικότερο?
1: Ναι, ψάχνουν ιστορίες μέσα από τις ιστορίες του αρχαίου δράματος μεταμορφώσεων. Δηλαδή, είτε το πώς ένας αγγελιοφόρος έρχεται και αλλάζει τα νερά και τη ροή της ιστορίας και τη μεταμορφώνει, ας πούμε, είτε πώς η μεταμόρφωση επιδρά ως παρενδυσία, ας πούμε, στο έργο του Αριστοφάνη,
0: ναι,
1: της Εκκλησιάδος.
0: Αλλά και το άλλο είναι, οι αρχαίοι το έλεγαν περιπέτεια. Η περιπέτεια ήταν στο εναντίον μεταβολή των παρτωμένων, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο. Και είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει κάτι δυναμικό, έχει μια δυναμική, δεν είναι στατικό, που αυτό είναι μια πολύ ωραία πρότυμα για, για να δημιουργήσεις.
0: Λοιπόν, καθώς έχουμε παρουσιάσει ήδη τις Βάκες και δεν θέλω να μας μιλήσετε για αυτές περισσότερο, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, να μας πείτε κάποια πράγματα για τις άλλες τις παραγωγές σας. Ξεκινήστε να μας μιλάτε για το κουκλοθέατρο. Ποιο είναι το αντικείμενο του κουκλοθέατρου?
1: Ναι, έχουμε, όπως είπα, φέτος κάναμε αυτές που θα κατέβουν στη Λυρική. Είναι 5 παραγωγές. Είναι το installation αυτό, το εικαστικό, το οποίο εδώ ήταν πολύ διαδραστικό γιατί εκτείνονταν σε 4 ορόφους ξεχωριστούς. Είναι και ηχητικό και εικαστικό. Σε βάζει σε έναν κόσμο γενικά, που το έκανε η Μιχαλία Πλιαπλιά μαζί με τον φωτογραφικό Μιλό Καβάλας, που είναι ένας πολύ αξιόλογος σύλλογος, με πολύ μεγάλη ιστορία. Μετά η πρώτη παράσταση που κάναμε ήταν ο Φαέθον, που ήταν, είναι μια συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον Δίπαθε Καβάλας. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε και έκανε πρεμιέρα 15 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ο Φαέθον είναι όπερα καινούρια, είναι παλιά?
1: Είναι μια μεταγραφή της μιας όπερας από τη Λιλή. Που το έκανε η Λεγάκη, η συνθέτρια η Λεγάκη, με μια πάρα πολύ εμπνευσμένη ματιά. Το σκηνοθετεί η Σοφία Αντωνίου. Και παίζουν πολύ ξεχωριστοί λυρικοί τραγουδιστές.
0: Ναι, αυτό πρόκειται να επεχθεί και στη λυρική σκηνή το χειμώνα.
1: Ναι. Αυτό θα επεχθεί αρχικά σε αυτή τη δράση που έχουμε, που λέγεται το Φεστιβάλ Φιλίππων, που ταξιδεύει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και είναι η κορυφαία μας παραγωγή που θα παιχτεί την Κυριακή 20 του μηνός, δηλαδή με αυτό θα κλείσει αυτή η δράση, στις 9 και 4 στην Εθνική, στην Ελλαδική Σκηνή. Και είναι μια πολύ πρωτότυπη μπαρόκ όπερα με γκοθ στοιχεία, πολύ ιδιαίτερη. Εγώ είμαι πολύ πολύ χαρούμενη για αυτή την παραγωγή, πολύ περήφανη. Μακάρι να μπορέσετε να έρθετε να τη δείτε. Είναι όλοι οι συντελεστές φανταστικοί.
0: Και να μην μπορέσω τώρα να δω στις 20 του μηνός, θα μπορέσω σίγουρα να τη δω μέσα
1: όταν
0: στο χειμώνα, βέβαια.
1: Ελπίζουμε, ναι. Μετά κάναμε με έναν καλλιτέχνη που, αν και είναι από την Καβάλα, ζει και εργάζεται στη Γαλλία, τον Γιώργο τον Καρκάντζα, μια παράσταση κουκλοθεάτρου. Αντιγόνες, που μπλέκει την ιστορία της Αντιγόνης με την ιστορία μιας Ιρανής που λιθοβολήθηκε με έναν πολύ ωραίο τρόπο, και μια Ιρανή ηθοποιό επισκηνής κανονικά, που και αυτή μέσα από αυτόν τον τρόπο μεταμορφώθηκε μέσα από την ηθοποία και μπόρεσε να φύγει από αυτό το καταπιεστικό καθεστώς, που παρουσιάστηκε κανονικά σε μια στοά στην Καβάλα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακολουθεί η παράσταση Μεσοτυχίες, στην οποία είχα αναλάβει εγώ το κείμενο και τη σκηνοθεσία, και στην Καβάλα έγινε σε μια ταράτσα αστική. Ήταν εμπειρία, πήγαινε σε μια ταράτσα για να τη δεις.
0: Και τι είναι αυτή, τι είναι αυτή η παράσταση?
1: Αυτή η παράσταση μιλάει για τρεις ανθρώπους. Είναι σε ένα αστικό τοπίο για τρεις ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κοιμηθούν, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Είναι ένας φωτογράφος πολέμου, είναι μια φροντίστρια και είναι ένας οπαδός, ας πούμε. Και βλέπουμε τις ιστορίες τους. Παράλληλα, που κάπως συναντιόνται ή και όχι. Έχει και live μουσική από τη Sophie Lies, που έχει γράψει ειδικά τραγούδια για αυτή την παράσταση. Και στην Καβάλα παρουσιάστηκε σε μία ταράτσα.
0: Και η παράσταση αυτή, ποια είναι η σύνδεσή της με την έννοια της μεταμόρφωσης? Μας είπατε ότι όλα παίζουν.
1: Ότι σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μια οριακή στιγμή που βλέπουν τον εαυτό τους να διολυσθένει σε μια περιοχή τέρατος. Που δεν θα θέλανε.
0: Και αυτό αυτή είναι μια παράσταση η οποία παίχθηκε μεν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Δημιουργήθηκε
0: γι' αυτό. Θα παιχθεί τώρα στη λυρική σκηνή. Πρόκειται να παιχθεί και αλλού?
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Προς το παρόν έχουμε κλείσει μόνο την επανάληψη της λυρικής σκηνής. Μετά κάθε παράσταση έχει το δικό της μέλλον, τη δική της πορεία.
0: Πείτε μας, τι άλλο?
1: Μετά έχουμε την παράσταση Ο Σεισμός στη Χιλή,
0: η οποία παίχθηκε χθες και προχθές.
1: Ναι. Από το ομώνυμο έργο, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα.
0: Του Heinrich von Kleist.
1: Ναι. Και μιλάει για ένα ζευγάρι που ο σεισμός που συνέβη στη Χιλή αρχικά φάνηκε να είναι ευεργετικός για αυτόν, αλλά τελικά...
0: Μιλάμε όμως για το σεισμό του 17ου αιώνα, έτσι, ναι, τον ναι, μέσο ναι. του 17ου αιώνα. Ο Χάινριχ φον Κλάιστ είναι Στουρμ und Drang, είναι 18ος ναι, ναι, ναι. αιώνας, αλλά αναφέρεται σε ένα περιστατικό έναν αιώνα ενάμιση πιο πριν.
1: Ναι. Οπότε είναι μια πολύ ξεχωριστή παράσταση που την είδαμε χτες και προχθές, υπό τη σκηνοθεσία του Δημήτρη Σταυρόπουλου, ενός νέου σκηνοθέτη. Πολλά υποσχόμενο που πιστεύω θα μας απασχολήσει στο μέλλον, με τέσσερις φανταστικούς ηθοποιούς, που και αυτή θα παρουσιαστεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Αυτή η παράσταση έκλεισε τον κύκλο των δικών μας παραγωγών και όλες αυτές μαζί, δηλαδή την Δευτέρα, ταξιδεύουμε για να έρθουμε Αθήνα να ξεκινήσουμε πρόβες, έτσι ώστε να μπορέσουμε 18-19-20.
0: Όπως πρέπει.
1: Ναι,
0: οι παραστάσεις αυτές, ας πούμε αυτός ο σεισμός στη Χιλή, θα παιχθεί και το χειμώνα στο θέατρο, στην Καβάλα?
1: Στην Καβάλα όχι, αυτό το χειμώνα δεν θα παιχθεί. Αλλά επειδή γενικά οι φετινές παραγωγές για κάποιο λόγο ήταν όλες πάρα πολύ ολοκληρωμένες και έδιναν την εντύπωση μεγάλων παραγωγών, θέλουμε πάρα πολύ να έχουν μέλλον, οπότε θα προσπαθήσουμε ίσως να τις εντάξουμε στο του χρόνου πρόγραμμα του ΔΠΣΕ.
0: Ναι.
1: Και ποιος ξέρει, ίσως και παιχτούν και στην Αθήνα μέσα στη χρονιά.
0: Ναι, μακάρι να γίνει αυτό. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το θέμα του Χάινριχ φον Κλάιστ ακούγεται πολύ σύγχρονο και πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι. Και η παράσταση είναι πολύ σύγχρονη.
0: Παρά το ότι είναι Χάινριχ φον Κλάιστ, ας πούμε. Που,
1: ναι.
0: Έχει τα δικά του στερεότυπα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας βέβαια και ένας πραγματικός, κάνει πραγματικό θέατρο. Φέτος το χειμώνα τι έχετε προγραμματίσει? Μην μας τα πείτε με λεπτομέρειες αυτά, αλλά να μας πείτε δύο λόγια για τον προγραμματισμό το φετινό που έχετε κάνει.
1: Του ΔΠΣΕ.
0: Ναι.
1: Ο φετινός προγραμματισμός περιλαμβάνει δύο νέες δικές μας παραγωγές. Και πολλές φιλοξενίες ξεχωριστών παραστάσεων που τις είδαμε πέρυσι, τις αγαπήσαμε πολύ και θέλουμε να έρθουμε και στην Καβάλα να τις φιλοξενήσουμε για να τις δει και ο κόσμος εκεί.
0: Ωραία.
1: Εδώ.
0: Και ποια είναι τα έργα που θα ανεβάσετε εσείς, τις δικές σας παραγωγές?
1: Αυτό δεν μπορώ ακόμα να το αποκαλύψω, γιατί δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Θα βγει σε δύο εβδομάδες περίπου.
0: Εντάξει, να έχετε τελειώσει πρώτα από τις παραστάσεις εδώ.
1: Ναι, μετά. Αυτό ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Βαμβακά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς. Γεια σας.
1: Είστε καλά. Γεια σας.

Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι εικαστικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματικά. Πρόκειται για μία έκθεση που γίνεται από το Μόμους, από το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στην αποθήκη Β1 στην Προβλήτα Α στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση Ορέστης Πάγκαλος, έργα γραφίτι αρχείο. Το γραφίτι είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Ορέστης Πάγκαλος είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς εκπρόσωπους αυτούς. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια. Ο Ορέστης Πάγκαλος είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς εκπρόσωπους αυτούς. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια.

0: γιατί από το 1993 υπήρξε ενεργός στην τέχνη αυτή, που είναι μια τέχνη του δρόμου, όπως γνωρίζετε. Αλλά είναι και ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα που έχει τεκμηριώσει τη τέχνη αυτή μέσα από εκδόσεις. Και ταυτόχρονα τη διδάσκει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια περίπτωση πλήρους προσέγγισης της τέχνης αυτής από την νεανική του ηλικία μέχρι και τώρα.
1: Mm-hmm. Και η έκθεση αυτή τι περιλαμβάνει? Τον γκραφίτι είναι πολύ δύσκολο να μπει μέσα σε μια αίθουσα. Δεν στέκει δηλαδή να είναι σε μια αίθουσα.
0: Σας χάνω
1: κυρία Λεοπούλου, ακινητοποιηθείτε λίγο.
0: Είναι η τεκμηρίωση φωτογραφική που βοηθάει τόσες αυτές. Καλύτερα προσπαθώ να βρω σήμα τόση ώρα.
1: Α, προσπαθήστε λίγο.
0: Ναι,
1: σας ακούμε κάπως τώρα.
0: Ωραία. Ο καλύτερος τρόπος να τεκμηριωθεί κάτι που είναι τόσο σήμα είναι η φωτογραφία.
1: Δεν ακούγεστε καλά. Δεν ακούγεστε καθόλου καλά.
0: Τώρα με ακούτε?
1: Βγείτε λίγο έξω, πηγαίνετε κάπου που να έχει λίγο καλύτερο σήμα.
0: Πηγαίνω, αλλάξει κάποια σημεία, ναι. Εδώ
1: καλύτερα. Ακούγεστε, ναι, μια χαρά.
0: Εδώ,
1: τώρα μπορούμε να σας ακούσουμε.
0: Φίλε, συγγνώμη και ευχαριστώ για αυτό. Πρόκειται για μια τέχνη που τεκμηριώνεται φωτογραφικά, επειδή ακριβώς είναι εφήμερη. Δηλαδή, κάθε προσέγγιση της διαφορετική δεν μπορεί να υπάρξει. Κάποιος βάφει κάτι σε ένα τοίχο και μετά από λίγο αυτό μπορεί και τα επόμενα λεπτά να εξαφανιστεί.
1: Προφανώς.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: η
1: γι' αυτό το λέω
0: και εγώ. Είναι να φωτογραφηθεί όταν γίνεται, άρα κάπως κάποιος να κρατήσει την ανάμνησή της και μετά θα καταφέρει να μπορέσει κάπως να την παρουσιάσει. Γι' αυτό βέβαια και ένα τεράστιο κομμάτι αυτής της τέχνης και ειδικά στην Ελλάδα έχει χαθεί. Πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθεί έτσι ζωντανή η μνήμη της. Και ειδικά όταν ένα τεράστιο επίσης κομμάτι της τέχνης αυτής βασίζεται στο δαγκάρισμα. Στις υπογραφές με ένα μαρκαδόρο που κάποιος λερώνει το σπίτι κάποιου ή τον τοίχο κάποιου και άρα περνά στη διαδικασία να τον καθαρίσουμε.
1: Προφανώς. Κάποια στιγμή, γιατί κάποιος στο σπίτι του δεν θέλει αυτά τα έργα γραφίτι.
0: Περισσότεροι δεν τα θέλουν. Σιγά σιγά βέβαια γίνονται παραγγελίες πια. Οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά πληρώνονται. Αλλά όλο αυτό είναι μια διαδικασία που δυσκολεύει από εκεί και πέρα τους περισσότερους και αισθητικά δεν αρέσει συχνά. Στις νεανικές ηλικίες θα αγαπιέται περισσότερο.
1: Και γενικά είναι κάτι ωραίο. Ευτυχώς δεν ξέρω στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται. Πάντως στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλά γραφίδια τα οποία ήταν και παραγγελία της στέγης, ας πούμε, είχαν γίνει, είχε γίνει
0: ακριβώς,
1: μια σειρά.
0: Ακριβώς, παραγγελίες. Και εδώ το ίδιο ισχύει.
1: Ναι.
0: Όσα έχουν γίνει με παραγγελία είναι αυτά τα οποία μένουν και κάπως μνημειώνουν και τη θέση τους στην πόλη, δημιουργούν αναμνήσεις, δημιουργούν ένα καινούριο σημείο στην πόλη μέσα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, στον τίτλο υπάρχουν έργα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, γραφίτι, ναι,
0: και αρχεία.
1: Και αρχεία. Το αρχείο σε τι συνίσταται?
0: Συνίσταται σε ό,τι, αν θέλετε, δίνει σώμα σε μια τέχνη η οποία έχει το λόγο ύπαρξής της. Δηλαδή μπορεί κανείς να δει πράγματα από τα τρένα, στα οποία τα γραφίτι είναι και παράνομα, όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Υπήρξαν και παραμένουν παράνομα. Είναι μια σειρά από υλικό που έχει μαζευτεί από τα σκουπίδια, αν θέλετε. Έτσι είναι, από απομεινάρια, από τόπους ανακύκλωσης, κυρίως από τρένα, αλλά και από άλλους χώρους που σχετίζονται με το γραφίτι, τόπους όπου, τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, τους τοίχους, παλιά φανάρια της πόλης που πετάχτηκαν. Ό,τι πετάχτηκε και δεν ήταν σκουπίδι για όλους. Είναι ένα κομμάτι του αρχείου του Ορέστη Πάγκαλο, ο οποίος όλα αυτά τα προσεγγίζει, οφείλω να σας πω, και με μια πάρα πολύ σπάνια λεπτότητα και δεν θέλω να πω τη λέξη ευαισθησία, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο να δίνει κάποιος τόση ζωή σε κάτι που θεωρείται σκουπίδι.
1: Mm-hmm. Η έκθεση είναι ανοιχτή, να πούμε, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Υπάρχει κατάλογος?
0: Δεν υπάρχει κατάλογος, όχι. Ο ίδιος έχει εκδώσει τέσσερις εκδόσεις για τον γραφίτι, οπότε θεωρήσαμε ότι και ένας κατάλογος δεν θα ερχόταν να τεκμηριώσει.
1: Δεν θα πρόσθεται και τίποτα, ναι.
0: Υπάρχει ένα φυλάδιο φυσικά πληροφοριακό για την έκθεση και στις 17 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και ένα meet the artist μαζί του στο χώρο της έκθεσης.
1: Πολύ ωραία. Όλα αυτά στο Μουσείο Φωτογραφίας.
0: Όχι, το πήραμε.

0: Πολιτιστικό Κέντρο Τεχνών. Απέναντι στο Μουσείο Φωτογραφίας.
1: Απέναντι στο Μουσείο Φωτογραφίας.
0: Είμαστε ο ίδιος φορέας, οπότε καμιά φορά γι' αυτό γίνεται το μπέρδεμα.
1: Α, είσαστε ο ίδιος φορέας, μάλιστα. Και, γιατί βλέπω ότι εσείς είστε η αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσείου Φωτογραφίας.
0: Ναι, αλλά ήταν μια επιμέλεια την οποία είχα στο πρόγραμμα και πρωτού βρεθώ και στη θέση αυτή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λεοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και λυπάμαι για αυτό το. Γιατί φασαρία, αλλά είμαι σε ένα χώρο που δεν μπορούσα να τα αποφύγω.
1: Εντάξει, εντάξει, μια χαρά. Δεν πειράζει, αφού τα καταφέραμε τελικά.
0: Καταφέραμε.
1: Εντάξει. Γεια
0: σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια. Εγώ σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ευχαριστήσω τον Ηλία Διαμάντη, να σας πω ότι θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα που μας έρχεται. Και να σας ευχηθώ καλές επιλογές. Και κλείνουμε με Νικόλα Πιοβάνη για Καλημέρα πριγκίπισσα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά. Η Εγνατία Οδός, με αφορμή το πρόσφατο φεβιό του μεγάλου ερμηνευτή, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μνήμη του. Μιλούν Χρήστος Τσιαμούλης, Γιώργος Κοτσίνης, Σοφία Μάνου και ο Τάσος Φωτόπουλος. Από τις 5 Σεπτεμβρίου έως και τις 13, ένα τετράπτυχο αφιέρωμα φόρος τιμής στον μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Ντόβολος.
2: Του Εθέρα και της Θάλασσας. Πλάσματα του Εθέρα και της Θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του Εθέρα και της Θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλό φθινόπωρο. Με το τέλος της ευεργετικής αυγουστιάτικης ραστόνης, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούσατε κάποιες εκπομπές σε επανάληψη, επιστρέφουμε με ανανεωμένη όρεξη σε νέες εκπομπές και με την πρόθεση να συνεχίσουμε το αφιέρωμα που είχαμε ξεκινήσει προς τα τέλη του Ιουλίου του τέστην στη μουσική δωματίου του Μεσοπολέμου. Ίσως θυμάστε ότι οι δύο πρώτες εκπομπές του αφιερώματος αυτού επικεντρώθηκαν σε έργα γραμμένα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Και γι' αυτό θα πρότεινα σήμερα να ασχοληθούμε με τη μουσική δημιουργία που έλαβε χώρα κατά τον Μεσοπόλεμο στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γεννημένος το 1894, ο Πίστον εξοικειώθηκε στα νεανικά του χρόνια με την εκτέλεση διαφορετικών οργάνων, ιδίως πνευστών, και έλαβε σοβαρές θεωρητικές μουσικές γνώσεις ως φοιτητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Αλλά η μεγάλη τομή στη διαμόρφωση της μουσικής του ιδιοσυγκρασίας έγινε κατά το διάστημα που σπούδασε στο Παρίσι. Από το 1924 ως το 1926, μιας και είχε την τύχη να διατελέσει μαθητής της θρυλικής Νάντια Μπουλονζέ, μιας παιδαγωγού στην οποία έχουμε τόσες και τόσες φορές αναφερθεί σε αυτή την εκπομπή και δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, μιας και η διδασκαλία της υπήρξε καταλυτική για ένα πλήθος σημαντικών φυσιογνωμιών της λόγιας μουσικής του 20ου αιώνα παγκοσμίως. Επιστρέφοντας από το Παρίσι, ο Πίστον έγινε καθηγητής στο Χάρβαρντ μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1960 και θα λέγαμε πως τρόπον τεινά έκανε στη χώρα του κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε η δική του δασκάλα στην Ευρώπη. Έγινε δηλαδή ένας περιζήτητος και εμπνευσμένος δάσκαλος που μίησε πληθώρα σπουδαίων ταλαντούχων μαθητών στα μυστικά της τέχνης της μουσικής. Πέραν όμως του διδακτικού του έργου, ο Πίστον πρωτίστως υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες της γενιάς του και τα πρώτα του έργα δημιουργήθηκαν στον Μεσοπόλεμο. Μάλιστα το πρώτο επίσημο έργο του, γραμμένο στα χρόνια του Παρισιού, ήταν ένα έργο μουσικής δωματίου. Τρία πανέμορφα ομολογουμένως κομμάτια για φλάουτο, κλαρινέτο και φαγκότο. Όμως το πρώτο σημαντικό και βαρισίμαντο έργο μουσικής δωματίου του Πίστον ήταν το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων που γράφτηκε το 1933, εκτιμήθηκε από πολλούς μουσικούς και τα επόμενα χρόνια παρουσιάστηκε πολλές φορές από το περίφημο κουαρτέτο εγχόρδων Juilliard. Πρόκειται για έργο αιχμηρό, μοντερνιστικό και περίτεχνο, αλλά σίγουρα λυρικό ιδίως στο αργό του μέρος και κινούμενο καθαρά σε τονικό έδαφος. Γραμμένο σαφώς με την πρόθεση να δείξει όλο το εύρος των γνώσεων και των ικανοτήτων του νέου συνθέτη του. Καρπός μιας ανήσυχης εποχής, έργο μετέωρο ανάμεσα σε ένα βαρύ, πλούσιο παρελθόν και ένα ανεξερεύνητο μέλλον. Τα τρία του μέρη επιγράφονται Allegro, Adagio και Allegro Vivace και τα ακούμε από ηχογράφηση του κουαρτέτου Harlem που έγινε το 2010.

Ακούσαμε το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων του Walter Piston από το κουαρτέτο εγχόρδων Harlem. 3 χρόνια νεότερος του Piston ήταν ο συμπατριώτης του συνθέτης Henry Cowell, ένας άνθρωπος που αν και έδρασε πάνω κάτω την ίδια χρονική περίοδο με τον Piston, δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικός σαν άνθρωπος και σαν συνθέτης. Σε αντίθεση με τον Piston, που είχε στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ο Cowell σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτοδίδακτος. Και ενώ ο Piston έζησε ως σεβάσμιος καθηγητής και λόγιος δημιουργός, ο Cowell ήταν ένα ζυζάνιο που διαρκώς πειραματιζόταν με ό,τι το πρωτοποριακό, με ό,τι το εικονοκλαστικό, σαν να είχε βάλει στόχο στη ζωή του να προκαλεί και να εκπλήσει, είτε γράφοντας έργα απρόσμενα συντηρητικά και εύληπτα, είτε γεμίζοντας τα έργα του με σκληρά κλάστερ πρωτόγνωρους για την εποχή του θορύβους εντός εισαγωγικών, που έκαναν τους πιο συντηρητικούς ακροατές να νιώθουν αποτροπιασμό απέναντί τους. Βεβαίως, πολλοί υποψιασμένοι νέοι συνθέτες θέλησαν να μαθητεύσουν κοντά του, ανάμεσά τους και ο Τζον Κέιτζ, και εκτίμησαν την τόλμη της μουσικής του γλώσσας και τις ανεξέλεγκτες κατευθύνσεις της αισθητικής του. Κι έτσι, το έργο του Cowell μέχρι σήμερα διχάζει, θεωρούμενο από άλλους ως μια ακατανόητη κακοφωνία και από άλλους ως το απόγειο της ελεύθερης αχαλήνωτης έμπνευσης. Πάντως δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Cowell επέλεγε να γράψει μουσικές απλές και ανάλαφρες, γεγονός που με τον δικό του τρόπο ήταν μια έκπληξη. Ένα τέτοιο έργο ήταν και η σουίτα του για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, η οποία γράφτηκε το 1934, 2 μόλις χρόνια πριν ο συνθέτης συλληφθεί για ασέλγεια σε ανήλικο και καταδικαστεί σε φυλάκιση, η οποία και κράτησε ως το τέλος του 1942. Εμείς θα ακούσουμε τη σύντομη αυτή σουίτα, η οποία έχει 4 μέρη. Allegretto, Allegro, Adagio Cantabile και Allegro con Moto. Ερμηνεύει το σύνολο Musician Accord.

Ακούσαμε τη σουίτα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών του Henry Cowell από το σύνολο Musician Accord. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στο διάστημα 1913-1916, στη Ρωσία, ένας εβραϊκής καταγωγής συγγραφέας της χώρας, γνωστός με το ψευδώνυμο S. Ansky, έγραψε το θεατρικό έργο με τίτλο D-Book ή «Μεταξύ δύο κόσμων». Μια ερωτική ιστορία στην οποία ο πρωταγωνιστής φέρεται να κατέχεται από ένα δαιμόνιο. Ένα έργο που στα χρόνια που ακολούθησαν έγινε ορόσημο για το εβραϊκό θέατρο και το οποίο παρουσιάστηκε σε πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσα στις οποίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός συνθέτης Aaron Copland είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα ανέβασμά του στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του 20 και μάλιστα με την πρωτότυπη μουσική που είχε γραφτεί για την επένδυση του έργου από τον Ρώσο επίσης εβραϊκής καταγωγής συνθέτη Γιόελ Έγγελ. Η κύρια μελωδία της σκηνικής του μουσικής βασιζόταν σε ένα παραδοσιακό θέμα από την πόλη Βίτσεψκ που σήμερα βρίσκεται στη Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λετωνία. Ο Κόπλαντ, με εβραϊκές ρίζες ο ίδιος και προφανώς εντυπωσιασμένος από το θεατρικό έργο και τη μουσική του, αποφάσισε να συνθέσει ένα τρίο με πιάνο βασισμένο στο θέμα της μουσικής του Έγγελ και έτσι το 1929 ολοκλήρωσε το τρίο αυτό που είναι και το μοναδικό έργο της ωριμότητάς του που ευθέως εμπνέεται από το εβραϊκό στοιχείο απροκάλυπτα και σχεδόν ολοκληρωτικά. Το τρίο φέρει το προσωνύμιο Βίτσεψκ και σύμφωνα με τα λεγόμενα του συνθέτη επιχειρεί να αποτυπώσει όλες τις δυσκολίες της ζωής των Εβραίων στη Ρωσία. Πρόκειται για μια μουσική αρκετά διαφορετική από αυτή με την οποία έχουμε κυρίως συνδέσει τον Κόπλαντ, αλλά η ιδιοφυΐα του μεγάλου Αμερικανού συνθέτη εκφράζεται με την ίδια επιτυχία όπως και στα μεταγενέστερα έργα του. Αξίζει να ακούσουμε λοιπόν το νεανικό του αυτό τρίο, ερμηνευμένο από το τρίο Altenberg της Βιέννης.

Ακούσαμε το τρίο με πιάνο Βίτσεψκ του Άρον Κόπλαντ από το τρίο Altenberg της Βιέννης. Μιας και το έργο που μόλις ακούσαμε είναι γραμμένο από έναν Αμερικανό συνθέτη αλλά σχετίζεται ουσιωδώς με την εβραϊκή κοινότητα της Ρωσίας, δεν είναι δυνατόν να μην μου έρθει στο μυαλό ένας άλλος συνθέτης που είχε εβραϊκές ρίζες, γεννήθηκε και έζησε σαν παιδί στη Ρωσία, αλλά που έζησε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο λόγος για τον Λίο Ορνστάιν. Ο Ορνστάιν, που γεννήθηκε το 1895, υπήρξε ένα εντυπωσιακών επιδόσεων παιδί θαύμα στο πιάνο, που έκανε τις πρώτες του σπουδές και σύνθεσης και πιάνου στο περίφημο κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης, προτού αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Ρωσία με την οικογένειά του το 1906 και να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για το υπόλοιπο της ζωής του. Μιας ζωής σημειωτέων που υπήρξε εξαιρετικά μακρά, μιας και ο Ορνστάιν πέθανε το 2002 σε ηλικία περίπου 106 ετών. Ωστόσο, ο Ορνστάιν επέλεξε να ακολουθήσει έναν δρόμο ιδιαίτερα μοναχικό, γράφοντας σε όλη του τη ζωή μια μουσική που δεν μπορούσε να ενταχθεί σε κανένα κυρίαρχο ρεύμα της εποχής του, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια εντελώς περιθωριακή φιγούρα για τα αμερικανικά και πόσο μάλλον για τα διεθνή μουσικά πράγματα. Το έργο του ουσιαστικά άρχισε να ανακαλύπτεται και να αξιολογείται μετά τον θάνατό του. Και είναι βέβαιο πως η παγκόσμια μουσική κοινότητα έχει ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να μπορέσει να αποτυπώσει μια ουσιώδη και δίκαιη κρίση για το σύνολο του έργου του, που αναμφίβολα πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας ακούγοντας ευθύς αμέσως το πρώτο μέρος, Allegro Barbaro, από το Quintetto με πιάνο του Λέο Ορνστάιν, έργο 92, που γράφτηκε το 1927. Πιάνο παίζει ο κορυφαίος βιρτουόζος Μάρκ Αντρέ Χάμελιν, πιανίστας που έχει ασχοληθεί πολύ με το έργο του Ορνστάιν, και το κουαρτέτο εγχόρδων Πασίφικα.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων του Walter Piston, τη σουίτα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών του Henry Cowell, το τρίο με πιάνο Vitebsk του Aaron Copland και το πρώτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο έργο 92 του Leo Ornstein. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Ο φλογερός νέος, ε. Είναι άραγε αδιακρισία να σας ρωτήσω τι είπατε στον κόμι Καποδίστρια και σας ονόμασε έτσι?
3: Ο, τίποτα που να μπορεί να ενδιαφέρει, Λαμπέλα Γκρέκα.
2: Α, κύριε Τσακάλοφ, καταλαβαίνω. Δικαιολογημένη η ελαφρά ηρωνία σας, αφού με είδατε ανάμεσα σε τόσους, θέλω να πω, σε όλους αυτούς τους κυρίους που ευχαριστούνται να παίζουν το ρόλο θαυμαστού. Αλλά πιστέψτε με, δεν είμαι αυτή που είδατε.
3: Ναι, ίσως να μην είσαστε μόνο αυτή που είδατε.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Μαντό Μαυρογένους, του Γιώργου Ρούσου. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Γεια και χαρά, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε μια τρυφερή ιστορία που μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε το φόβο για το σκοτάδι που όλοι μπορεί να έχουμε και να νιώθουμε πιο ασφαλείς ακόμα και τη νύχτα. Χρατς, χρουτς, πιπ, πλουφ. Κείμενο και εικόνες, Κίτι Κράουδερ.

Όπως κάθε βράδυ, η νύχτα απλώνεται στη λίμνη. Και όπως κάθε βράδυ, ο Ζερόμ φοβάται. «Νάνι, νάνι, βατραχάκι», λέει η μαμά. Ο Ζερόμ ελέγχει ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Και μετά ακολουθεί τη μαμά του χοροπηδώντας το νερό. Όσο η μαμά είναι εδώ, ο Ζερόμ νιώθει καλά. Στο μπάνιο ο Ζερόμ πλένει το πρόσωπο και τα χέρια του. Βουρτζίζει τα δόντια του. Η μαμά σκύβει να ακούσει τον αφρό. Φοράει την πιτζάμα του μόνος του. Η μαμά κουμπώνει τα κουμπιά. Ένα τελευταίο πιπί και ύστερα νάνι νάνι, σιγού τραγουδάει η μαμά. Η μαμά ξέρει πως το μικρό της βατραχάκι φοβάται τη νύχτα πάρα πολύ. Θα έρθει ο μπαμπάς να σου διαβάσει μια ωραία ιστορία. Να ο μπαμπάς. Ο Ζερόμ κουρνιάζει επάνω του. Πόσο θα ήθελε να κρατήσει αυτή τη στιγμή για πάντα. Καληνύχτα Ζερόμ, μη φοβάσαι. Είμαι εδώ, δίπλα ακριβώς. Και τώρα πάω να φωνάξω τη μαμά για το βραδινό φιλί σου. Ο μπαμπάς φυλάει το Ζερόμ και φεύγει. Μια αγκαλίτσα, μαμά. Ένα φιλί. Ένα φιλί και άλλη μια αγκαλιά. Άλλη μια... Το παρακάνεις, πράσινο μπαλίτσα μου. Κοιμήσου τώρα. Αφήνω στον διάδρομο ένα φωτάκι. Κοιμήσου σαν πουλάκι. Είμαι ολομόναχος στο δωμάτιό μου, μονολογεί ο Ζερόμ. Ολομόναχος στο κρεβάτι μου. Ολομόναχος μες στο σκοτάδι. Μου φαίνεται πως άκουσα κάτι. Ποιος κάνει χρατσχρούτς πιπλούφ κάτω από το κρεβάτι? Κάποιο τέρας του γλυκού νερού? Κάποιο φίδι φτερωτό? Ή χειρότερα, κάποιο φάντασμα του βάλτου? Ο Ζερόμ φοβάται τόσο που δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πάει να βρει τους γονείς του. «Παπά, παπά», ψιθυρίζει ο Ζερόμ. «Ξύπνα! Κάτι κάνει χράτς χρούτς πι πλούφ κάτω από το κρεβάτι μου». Ο μπαμπάς ανοίγει το ένα μάτι. «Χράτς χρούτς πι πλούφ», αναστενάζει. «Μα βατραχούλη μου, είναι η ήχη της νύχτας. Γύρνα στο κρεβατάκι σου. Κοιμήσου, Ζερομάκο μου», λέει ο μπαμπάς. «Κλείσε τα ματάκια σου και όταν τα ανοίξεις ξανά θα δεις ότι είναι ήδη πρωί». Όμως δεν είναι καθόλου πρωί. Και το χράτς χρούτς πι πλούφ είναι ακόμη εδώ. Ο Ζερόμ τρέχει ξανά στο δωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά. «Το χράτς χρούτς πι πλούφ είναι ακόμη εκεί». «Φτάνει πια, Ζερόμ, είναι αργά. Το χράτς χρούτς πι πλούφ δεν είναι στο δωμάτιό σου. Τέτοια ώρα κοιμάται και εκείνο», κουάζει ο μπαμπάς. Ο Ζερόμ νιώθει ξανά ολομόναχος. Πάρα πολύ μόνος. Τρέμοντας, βγαίνει προσεκτικά στο διάδρομο. «Μαμά, φοβάμαι πάρα πολύ». Η μαμά ξυπνάει και παίρνει τον Ζερόμ στην αγκαλιά της. Ο Ζερόμ βολεύεται ανάμεσα στους γονείς του. Επιτέλους, μπορεί να κοιμηθεί. Όμως ο μπαμπάς δεν μπορεί να κοιμηθεί με τον Ζερόμ και στριφογυρνάει διαρκώς. Εξαντλημένος, διασχίζει τον διάδρομο και ξαπλώνει στο κρεβάτι του Ζερόμ. Τον παίρνει ο ύπνος. Ένα χράτς χρούτς πι πλούφ το ξυπνάει απότομα.
Τι ήταν αυτό? Πηγαίνει στο Ζερόμ. Έλα, θα πάμε να δούμε τι κάνει Χράτς Χρουτς Πιπλούφ, του ψιθυρίζει. Μέσα στο σκοτάδι, ο μπαμπάς κολυμπάει μαζί με το Ζερόμ προς ένα μεγάλο φύλλο νούφαρου. Χράτς Χρουτς Πιπλούφ, ακούνε μέσα στη σιγαλιά της νύχτας. Χράτς Χρουτς. Ένας τυφλοπόντικας σκάβει στο λαγούμι του. Πιπ! Το νυχτοπούλι βγάζει μια κραυγή. Πλουφ! Ένα σημαίνιο ψάρι πηδάει ψηλά και ξαναπέφτει στο νερό. Ο Ζερόμ κοιτάζει τη νύχτα και χαμογελά. Ξέρεις κάτι, μπαμπά? Μου φαίνεται ότι δεν φοβάμαι πια τη νύχτα. Και οι δυο τους κοιμούνται εκεί. Ενώ τους νανουρίζει ο ήχος του νερού και τα χράτς, χρούτς, πιπ, πλουφ. Ήταν το βιβλίο «Χράτς, χρούτς, πιπ, πλουφ» με κείμενο και εικόνες Kitty Crowder από τις εκδόσεις Μάρτης. Όνειρα γλυκά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Δύο πιάνα, 176 πλήκτρα και μία παλέτα περιορισμένη στο μαύρο και το λευκό. Κι όμως μέσα σε αυτήν χωρούν αμέτρητοι κόσμοι. Το πρόγραμμα της συναυλίας που έδωσαν στις 30 Ιουλίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πιάνου La Roque d'Anteron, η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Άρτι Ρανσέλ, διατρέχει διαφορετικές όψεις της ρωσικής μουσικής, αφήνοντας τη μνήμη, τη μεταμόρφωση και τον ρυθμό να λειτουργήσουν σαν νήματα που συνδέουν εποχές και αισθητικές. Η σουίτα για δύο πιάνα με τίτλο «Σιλουέτ» του Άντον Αρένσκι σχεδιάζει μια μικρή πινακοθήκη χαρακτήρων την ώρα που ο Βίκτορ Μπάμπιν κοιτάζει προς το παρελθόν και μεταπλάθει παλαιά θέματα μέσα από τη δική του φαντασία. Στο κονσερτίνο, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς αφήνει το χαμόγελο να συνυπάρξει με μια υπόγεια σοβαρότητα, ενώ ο Αλεξάνδερ Τσφάσμαν ανοίγει διάπλατα το παράθυρο της τζαζ. Τέσσερα έργα ερμηνεύουν οι πιανίστες μας και τέσσερις διαφορετικοί τρόποι ξετυλίγονται για να συνομιλήσει η παράδοση με το καινούριο. Οι σιλουέτες του Άντον Αρένσκι είναι πέντε σύντομα πορτρέτα, πέντε χαρακτήρες που εμφανίζονται, παίρνουν για λίγο μορφή και ύστερα χάνονται. Ο σοφός, η κοκέτα, ο πουλτσινέλα, ο νηροπόλος και η χορεύτρια δεν είναι προσωπογραφίες με την κυριολεκτική έννοια. Ο Αρένσκι συλλαμβάνει κινήσεις, διαθέσεις, χειρονομίες και μικρές αλλαγές στην έκφραση. Η γραφή είναι εκλεπτισμένη, κληρονόμος ενός τέλους του 19ου αιώνα, που καλλιεργεί την κομψότητα και το υπονοούμενο. Ο Αρένσκι, μαθητής του Ρίμσκι-Κόρσακοφ και δάσκαλος του Ραχμάνινοφ και του Σκριάμπιν, γνωρίζει καλά πως να μοιράζει την ύλη ανάμεσα στα δύο όργανα χωρίς να τα συγκρούει. Οι δύο ερμηνευτές φωτίζουν διαφορετικές πλευρές του ίδιου χαρακτήρα, ανταλλάσσουν ατάκες ή συμπληρώνουν ο ένας τη χειρονομία του άλλου. Τη σουίτα για δύο πιάνα με τίτλο «Σιλουέτ», έργο 23 του Άντον Αρένσκι, ερμηνεύουν η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Άρτι Ρανσέλ.

Γραμμένες για δύο πιάνα, οι μικρές σε διάρκεια σιλουέτες, έργο 23 του Άντων Αρένσκι, άφησαν πίσω τους την αίσθηση ενός κόσμου που μόλις πρόλαβε να φανεί. Τις ερμήνευσαν η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Ερτή Ρενσέλ. Ο Βίκτορ Μπάμπιν, ρωσικής καταγωγής πιανίστας και συνθέτης, σχηματίζει με τη σύζυγό του Βίτη Αβρόνσκι ένα από τα πιο γνωστά πιανιστικά ντουέτα του 20ου αιώνα που εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για δύο πιάνα γράφει και τις τρεις φαντασίες σε παλαιά θέματα που θα ερμηνεύσουν στη συνέχεια η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Ερτή Ρενσέλ και η μνήμη γίνεται υλικό για παιχνίδι. Παλαιές μελωδίες περνούν μέσα από ένα φίλτρο ελεύθερης φαντασίας. Οι τρεις φαντασίες δημιουργούν τρεις διαφορετικές ατμόσφαιρες. Μία σκοτσέζικη λαϊκή μελωδία, ένα ήσυχο και μελαγχολικό τραγούδι και μία εικόνα ρωσικού χωριού. Τρεις κόσμοι μέσα από τους οποίους η παράδοση δεν είναι προορισμός αλλά αφετηρία. Κάτι που περνά μέσα από τη φαντασία, μεταμορφώνεται και επιστρέφει αγνώριστο. Η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Αρτή Ρενσέλ ερμηνεύουν.

Η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Αρτούρ Ενσέλ ερμήνευσαν τις τρεις φαντασίες σε παλαιά θέματα του Βίκτορ Μπάμπιν. Τον Δεκέμβριο του 1953, λίγο μετά την ολοκλήρωση της 10ης συμφωνίας του, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς γράφει το «Κοντσερτίνο για δύο πιάνα» έργο 94 για τον 16χρονο γιο του Μαξίμ. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1954 στην μικρή αίθουσα του Οδείου της Μόσχας με τον Μαξίμ και τη συμμαθήτριά του Άλα Μαλοτένκοβα στα δύο πιάνα σε μια συναυλία που λειτουργήσε ανεπίσημα και ως εξέταση εισαγωγής του νεαρού πιανίστα στο Οδείο. Σε αντίθεση με τη δημόσια αμφιλεγόμενη υποδοχή της συμφωνίας, το κονσερτίνο είναι έργο ιδιωτικό, στραμμένο στην οικογένεια. Ξεκινά με ένα σοβαρό αντάτζο πριν παραδώσει τη σκυτάλη σε ένα ζωηρό, σαρκαστικό αλεγκρέτο. Αν και είναι γραμμένο για νέους εκτελεστές, δεν στερείται τεχνικών απαιτήσεων και κρατά έναν παιχνιδιάρικο τόνο σαν αστείο ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Αρτούρ Ενσέλ ερμηνεύουν.

Αυτό ήταν το κονσερτίνο για δύο πιάνα, έργο 94 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που ερμήνευσαν η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Άρτι Ρενσέλ στη συναυλία που έδωσαν στις 30 Ιουλίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πιάνου La Roque d'Anteron, και ακούμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Και τώρα η πόρτα ανοίγει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Η jazz suite του Αλεξάνδερ Τσφάσμαν φέρνει στη σοβιετική μουσική τον παλμό της jazz, χωρίς να εγκαταλείπει την πιανιστική παράδοση από την οποία προέρχεται ο συνθέτης. Ο Τσφάσμαν είχε σπουδάσει κλασικό πιάνο στο οδείο της Μόσχας, αλλά ήδη από τη δεκαετία του 1920 στράφηκε στην jazz και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της στη Σοβιετική Ένωση. Η jazz suite, γραμμένη γύρω στο 1945 για πιάνο και ορχήστρα, ακούγεται εδώ στην μεταγραφή του Ίγκορ Τσιγκάνκοφ για δύο πιάνα. Η γραφή αυτή κρατά κάτι από την ελευθερία που σπάνια επιτρεπόταν αλλού στη σοβιετική τέχνη της εποχής. Φιλτραρισμένη μέσα από την επίσημη ματιά, η jazz γίνεται εδώ χώρος ανάσας, μια στιγμή όπου το βάρος της ιστορίας μοιάζει να αναστέλλεται. Την ερμηνεύουν η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Άρτι Ρενσέλ.

Αυτή ήταν η jazz suite του Αλεξάνδερ Τσφάσμαν στην προσαρμογή της για δύο πιάνα από τον Ίγκορ Τσιγκάνοφ που ερμήνευσαν η Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και ο Αρτί Ρανσέλ, ολοκληρώνοντας έτσι το κανονικό πρόγραμμα της συναυλίας που έδωσαν με την ρωσική μουσική να αποκαλύπτει διαφορετικά τις πρόσωπα. Και αποχαιρέτησαν το κοινό με την 7η από τις 12 ρομάντσες, έργο 21, που έγραψε τον Απρίλιο του 1902 σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του, ο Σεργέι Ραχμάνινοφ, και θα ακούσουμε σε μεταγραφή για δύο πιάνα από τον Βίκτορ Μπάμπιν.

«Τι όμορφα που είναι εδώ». Αυτός ήταν ο τίτλος της 7ης από τις 12 ρομάντσες, έργο 21 του Σεργέι Ραχμάνινοφ, που ερμήνευσαν ως ανκόρ οι πιανίστες Λουντμίλα Μπερλίνσκαγια και Άρτι Ρενσέλ στη συναυλία που έδωσαν στις 30 Ιουλίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πιάνου La Roque d'Anteron. Πέρσι, στο ίδιο φεστιβάλ, ένα άλλο πιανιστικό ντουέτο είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα, ο Γιούντσαν Λιμ και ο δάσκαλός του Μίνσου Σον. Με Ραχμάνινοφ τελείωσε η συναυλία που ακούσαμε και με Ραχμάνινοφ θα συνεχίσουμε, αλλά εδώ είναι ένας Ραχμάνινοφ διαφορετικός από εκείνον που ακούσαμε πριν από λίγο, πιο προσωπικός, πιο νοσταλγικός, κοιτάζει πίσω στις ρωσικές του ρίζες και μεταμορφώνει τις αναμνήσεις του σε χορό. Ο Ραχμάνινοφ, ένας άνθρωπος που κουβαλούσε πάντα μέσα του τη μελαγχολία της χαμένης πατρίδας, έγραψε μια εκδοχή για δύο πιάνα των συμφωνικών χορών του, ειδικά για τον ίδιο και τον στενό του φίλο Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Στην ερμηνεία των Γιούντζαν Λιμ και Μίνσου Σον, η μουσική αυτή αποκτά μια διάσταση φωτογραφικού αρνητικού. Εκεί που στην ορχήστρα ακούμε τα βιολιά ή τα επιβλητικά χάλκινα, εδώ το πιάνο αποκαλύπτει τον γυμνό σκελετό της σύνθεσης. Είναι μια εξομολόγηση 67 ετών. Ο Ραχμάνινοφ εσωκλεί σε αυτό το έργο ολόκληρη τη ζωή του. Αναφορές στην πρώτη του συμφωνία, το γρηγοριανό μέλος Dies Irae που τον στίχιωνε πάντα ως σύμβολο του θανάτου, αλλά και ψήγματα από τον νέο κόσμο που τον φιλοξενούσε, τον ήχο της τζαζ και την έγκλη του Hollywood. Ο Γιούντζαν Λιμ και ο Μίνσου Σον ερμηνεύουν τώρα τους συμφωνικούς χορούς έργο 45 του Σεργέι Ραχμάνινοφ στην εκδοχή για δύο πιάνα.

Αυτή ήταν η συμφωνική χορή έργο 45 του Σεργέη Ραχμάνινοφ που ερμήνευσαν οι πιανίστες Γιούν Τσαν Λιμ και Μιν Σου Σον σε συναυλία που είχαν δώσει πέρσι στο Διεθνές Φεστιβάλ Πιάνου La Roque d'Anterron. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στο ίδιο φεστιβάλ για να ακούσουμε τον πιανίστα Λουκά Ντεμπάρκ και τον τσελίστα Βικτόρ Ζουλιέν Λαφεριέρ σε ένα πρόγραμμα με έργα Φρανκ, Φορέ, Νάντια Μπουλανζέ και Γκρίγκ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να σώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Σκηνή πας ο βίος και παίγνιον. Η μάθε παίζειν η φέρετας οδύνας. Ρητό που αποδίδεται στον Παλαδά τον Αλεξανδρέα, ποιητή του 4ου προς 5ου μετά Χριστόν αιώνα, αμετανόητο εθνικό σε ένα περιβάλλον χριστιανικό. Για να κατανοήσουμε τον αποφθεγματικό του λόγο, πρέπει να σταθούμε στην εποχή του και στα βιώματά του. Σύμφωνα με τον Άγγλο κλασικιστή Maurice Bowra, γεννιέται περί το 319. Βάσει δικής του μαρτυρίας, όπως ανιχνεύεται σε ένα ποίημά του, ζει τουλάχιστον

72 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνει επί αυτοκράτορος Κωνσταντίνου, περί το 40ο έτος της ηλικίας του, αυτοκράτορας είναι πλέον ο Ιουλιανός, ο μοναδικός στη μακρά σειρά των Βυζαντινών αυτοκρατόρων που επιχειρεί να επαναφέρει την αρχαία λατρεία και κατά το γύρας του βιώνει το σφράγισμα των αρχαίων ναών από τον Θεοδόσιο τον Πρώτο εν μέσω εκτεταμένων αγριοτήτων κατά των παγανιστών, ειδικά στην Αλεξάνδρεια, που καταλήγουν στην καταστροφή του Σεραπείου. Πικρή, συχνά ειρωνική έως και σαρκαστική, χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές του έργου του η ποίησή του και το εν λόγω ρητό έχει μία τέτοια αιχμή. Σκηνή πασοβίος και παίγνιον, η μάθε παίζειν η υφαίρετας οδύνας, δηλαδή ένα θέατρο είναι η ζωή, αλλά και παιχνίδι, η μάθε να παίζεις ή να υποφέρεις τα βάσανα. Μία μάλλον ρεαλιστική πρόταση σε μια εποχή μεταβατική και επικίνδυνη, όταν η εναλλαγή στην εξουσία αλλάζει και τον τρόπο ζωής και τις ηθικές αξίες, δημιουργώντας ανασφάλεια και αβεβαιότητα στους πολίτες. Ο λόγος του φαίνεται σαν να συνεχίζει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση το ρητό που αποδίδεται στον Δημόκριτο. Ο κόσμος κινεί, ο βίος πάροδος. Ήλθες, είδες, απήλθες. Δηλαδή, μια σκηνή θεάτρου είναι ο κόσμος όλος και η ζωή μας ένα πέρασμα, σαν και αυτό του χορού για την ορχήστρα. Ήλθες, είδες και αποχώρησες. Το απόφθεγμα του Παλαδά παραδίδεται και σε πιο τολμηρή εκδοχή, στο δεύτερο σκέλος. Μάθε παίζειν την σπουδήν μεταθείς. Σπουδή σημαίνει ταχύτητα, ζήλος, προθυμία, μελέτη, αλλά και σοβαρότητα. Με αυτήν την προσθήκη, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο ποιητής προτρέπει άσε τις αξιοπρέπειες και ζήσε όπως μπορείς, αν δεν θες να υποφέρεις. Προφανώς, πολλά είχαν δει τα μάτια του. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

The Book of Sounds, ο Hans Otte στο βιβλίο των ήχων, αντιμετωπίζει κάθε φράση με τρόπο τελετουργικό, με μινιμαλιστική λιτότητα, που δημιουργεί ένα ουδέτερο συναισθηματικά, αλλά παρόλα αυτά φορτισμένο έδαφος. Στη μουσική του δεν υπάρχει αίσθηση μιας αφήγησης που τρέχει προς τα εμπρός, αλλά μιας ακρόασης που βαθαίνει. Μέσα σε αυτόν τον χώρο, η Χάνια Ράνι παίρνει αυτό το πρωτογενές υλικό και το αφήνει να αιωρηθεί σε μια διάφανη, σχεδόν αόρατη μετάβαση. Lighter and lighter. Όλο και πιο ελαφρά.

The heart asks pleasure first. Η καρδιά ζητά πρώτα απ' όλα την απόλαυση. Ο Μάικλ Νάιμαν έχει την ικανότητα να κάνει τη μουσική να μοιάζει αναπόφευκτη. Η συγκίνηση δεν απλώνεται αόριστα, είναι ποτισμένη με ένταση, με επιμονή, άμεση, σχεδόν σωματική. Μια σκέψη που επιστρέφει πιεστικά στο ίδιο σημείο, επειδή δεν έχει ακόμα λυθεί. Και από την καρδιά που επιθυμεί, η μουσική του Μπράις Ντέσνερ περνάει στο νου που ονειρεύεται και αποδεσμεύει την ένταση, διαλύοντας τη βεβαιότητα μιας εξομολόγησης σε μια συναισθηματική ομίχλη. Train Dreams.

σε ένα ενδιάμεσο πέρασμα από την λεπτότητα της σιωπής του Μαξάν Σιράν, που αποτυπώνει μια συγκρατημένη εσωτερικότητα, ο Λουντοβίκο Εινάουντι επέστρεψε στη μελωδία, επαναφέροντάς την ως μνήμη με το Summer Song, τραγούδι του καλοκαιριού, λουσμένο στο φως της νοσταλγίας. Ο Έρβιντ Άρσετ στη συνέχεια μετατρέπει την ανθρώπινη ανάμνηση σε μια μεταφυσική εμπειρία στη σύνθεση με τίτλο Light on Sands River. Το συνέστημα γίνεται λιγότερο προσωπικό, το φως δεν ζεσταίνει, αλλά καθοδηγεί, σε ένα ταξίδι γεμάτο φωτεινή προσδοκία στον ποταμό Σάντζου, στην Ιαπωνική μυθολογία, τον ποταμό μετάβασης ανάμεσα σε δύο κόσμους.

Από το υπαρξιακό πέρασμα του Eivind Aarseth και το ονειρικό τοπίο του ποταμού Σάντσου, η διαδρομή νοσταλγίας του τραγουδιού Ferry Cross the Mersey σε ερμηνεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ υπό τον Ρίτσαρντ Μπάλκομ λειτουργεί ως χείωση. Το πλοίο που διασχίζει τον ποταμό Μέρσεϊ ολοκληρώνει μια εξωτερική διαδρομή και ο Ροντρίγκο Λεάο αποσύρει την αφήγηση, ανοίγοντας έναν χώρο εσωτερικό, όπου αυτή αποκτά ένα νόημα, κλείνοντας την πόρτα προς τον έξω κόσμο. Ρεσπιράρ, αναπνοή.

Soon, σύντομα. Η εκδοχή του Αρκάντι Σιλκλόπερ με την Συμφωνική Ορχήστρα της Σιβηρίας υπό τον Δημήτρη Βασίλιεφ μεταφέρει τη σύνθεση της μπάντας της βρετανικής progressive σκηνής με το όνομα Yes σε έναν χώρο πανοραμικό. Το Soon δεν είναι υπόσχεση που εκπληρώνεται, είναι μια κατάσταση αναμονής. Και η συνεργασία του Τζον Άντερσον με την Σύγχρονη Ορχήστρα Νέων υπό την Λάιζα Γκρόσμαν στη συνέχεια λειτουργεί λιγότερο ως τραγούδι με αφήγηση και περισσότερο ως στοχαστικό πεδίο όπου έννοιες όπως φως, χρόνος και ελπίδα συνυπάρχουν σε μια ήπια, σχεδόν πνευματική ισορροπία. Ο Τζον Άντερσον ερμηνεύει με εθέρια απλότητα και διάβγεια, χωρίς να εκβιάζει τη συγκίνηση, μεταφέροντας ένα μήνυμα αρχαίγονης αισιοδοξίας και ήρεμης βεβαιότητας για ένα καλύτερο μέλλον, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αισθάνομαι πως ο τρόπος να γράψει κανείς για το μέλλον είναι κοιτάζοντας προς τα πίσω και χαιρετώντας το παρελθόν που σβήνει και χάνεται. Αυτά λέει ο συνθέτης, έλεγε ο συνθέτης Λούκας Φως και συνεχίζει. Σε αντίθεση με την αϊθαλή μουσική του, των Beatles, την αιώνια νεότητα των Λένων, η σύγχρονη μουσική μας δεν είναι ούτε νέα ούτε παλιά. Είναι αυτό που συζητάμε μια φορά, ότι βρίσκεται εκτός χρόνου ίσως. Ο Λούκας Φως μάλλον ποτέ δεν ήταν μαθητής κάποιας σχολής. Σε κάποια σχολή υπήρξε αγγίζοντας μόνο πράγματα σε διάφορες σχολές. Τις περισσότερες έκλεψε με την υγιέστερη έννοια της λέξης. Ίδιον πολλών καλλιτεχνών είναι αυτή η παιδική σχεδόν περιέργεια να δοκιμάσουν και ύστερα να παρατήσουν, να αγγίξουν, να γευτούν. Μα ένα άλλο μέρος της μουσικής τους έρχεται από αυτά που έζησαν και που τους συγκλώνησαν. Ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο μέρος της μουσικής τους. Έρωτες και θάνατοι. Νυχτερινή μουσική λοιπόν για τον Τζον Λένον. Ξεκίνησε να γράφεται, λέει ο συνθέτης, το πρωινό μετά τη δολοφονία του τραγουδιστή το Δεκέμβριο του 80. Όμως υπήρχε η ιδέα για ένα τέτοιο έργο με διαφορετικό ασφαλώς χαρακτήρα και σε διαφορετικό πλαίσιο. Ενώ ζούσε ακόμα ο τραγουδιστής. Και τελικά από ένα έργο αφιερωμένο στον Τζον Λένον έγινε ένα memoriam. Και παρότι, όπως θα ακούσετε, δεν υπάρχουν εδώ άμεσες αναφορές, νομίζω υπάρχουν στοιχεία pop και rock και πάνω απ' όλα μία φρεσκάδα, μία αιώνια λιακάδα.

Νυχτερινή μουσική λοιπόν για τον John Lennon του Lucas Foss. Και συνεχίζουμε τη νυχτερινή μας μουσική περιήγηση με Harrison Birtwistle. Το έργο Shadow of Night, η σκιά της νυχτός, είναι η άλλη όψη του περισσότερου γνωστού The Earth Dances, έργου του ίδιου συνθέτη. Αν στο άλλο έργο υπήρχαν έντονα χορευτικά, ρυθμικά στοιχεία και ένα ηχητικό φως αν θέλετε, εδώ ο Άγγλος συνθέτης γράφει μουσική αργή, μουσική στοχασμού, δημιουργεί ένα κόσμο μελαγχολίας, αλλά μελαγχολία όπως την αντιλαμβάνονταν και εκτιμούσαν οι Ελισσαβιατιανοί μουσικοί και ποιητές. Ο Birtwistle λοιπόν για αυτό το έργο εμπνεύστηκε από δύο παλαιότερους καλλιτέχνες και δύο δημιουργίες τους. Το χαρακτηριστικό μελαγχόλια του γερμανού καλλιτέχνη της αναγέννησης Albrecht Dürer και το πασίγνωστο έργο για λαούτο του John Dowland In Darkness Let Me Dwell. Ο δε τίτλος του έργου The Shadow of Night έρχεται από ένα ποίημα του George Chapman, στο οποίο η μελαγχολία αναδεικνύεται ως μια υψηλή πνευματική στάση.

Harrison Birdwhistle λοιπόν και Shadow of Night. Θα συνεχίσουμε με ένα θαλάσσιο νυχτερινό ταξίδι αυτή τη φορά του συνθέτη Christopher Gunning, ο οποίος όπως λέει ο ίδιος αγαπούσε να ταξιδεύει στη θάλασσα με το μικρό του σκάφος πολλές φορές, διακινδύνεψε σοβαρά. Το Night Voyage λοιπόν το εμπνεύστηκε μια μέρα βροχερή, όπου από τη μία έβλεπε τη Δύση και από την άλλη την ακτή, τη θάλασσα με τα θαλασσοπούλια. Τότε θαύμασε ένα μεγάλο σκάφος που γλιστρούσε στη θάλασσα και αναλογίστηκε εκείνου τη μοίρα. Έτσι το έργο αυτό έχει νυνεμία, επιταθύελα και τέλος γαλήνη.

Christopher Gunning λοιπόν και Night Sea Voyage. Έτσι φτάσαμε 2 λεπτά σχεδόν πριν τις 12, φίλοι. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης. Και αφού είπαμε νωρίτερα για Beatles,

ξεκίνημα σήμερα με τον Βρετανό σαξοφωνίστα John Serman. Now See, η σύνθεση από το The Spaces In Between. Και από την Αγγλία πάμε στην Αυστραλία για τον Ross Edwards, ένας από τους πιο γνωστούς συνθέτες της χώρας, αλλά και ο οποίος έγινε και παγκόσμια γνωστός το 2000 για το Millennium Concert από την όπερα του Sydney, που εμφανίζονταν με δικό του έργο. Εδώ κάνει την εμφάνισή της το σαξόφωνο και η ίδια φυσικά η Amy Dixon.

Για την ακρίβεια ήταν δύο οι σολίστες. Είναι η Amy Dixon στο σαξόφωνο και ο William Barton, δεξιοτέχνης και σολίστ στο didgeridoo. Θα συνεχίσει αυτό ένα, βέβαια, από το άλμπουμ της In Circles, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019. Θα προχωρήσω με την Amy Dixon στο Aboriginal Lullaby, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια εξαγωγής από την Αυστραλία και τον πολιτισμό της, τον Aboriginal. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Aboriginal Lullaby.

γνωστή η μελωδία αυτή, Aboriginal Lullaby, σαξοφωνίστα Amy Dixon. Και εδώ το ντουέτο Basque στο ίδιο κομμάτι.

ντουέτο Μπάσκ αποτελείται από τον μπασίστα Μπραντ και τη βοκαλίστρα τραγουδίστρια Μαριάσκ. Είναι ένα pop ντουέτο στην ουσία, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια υποσυνείδητη φωνή μουσικής ανάμεσα στις δικές της εμφανίσεις. Οι λιτές μπασογραμμές του Μπραντ μοιάζουν πολύ με εκείνες του Hugh Cooper, των Soft Machine που έχουμε παρουσιάσει στο παρελθόν. Αλλά και η αφηρημένη φωνή της Μαριάσκ έχει ομοιότητες με την καλλιτεχνική jazz τραγουδίστρια Jean Lys, αλλά και την Elizabeth Fraser των Cocteau Twins. Σχηματίστηκε το ντουέτο αυτό στο Brooklyn το 1997 και από τότε κυκλοφορούν τα δικά τους πονήματα βέβαια. Και μια που μίλησα για Μπάσκ, πάω να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από το άλμπουμ Radiate, Ghoul and Water.

τόσο minimal αφαιρούν αντί να προσθέτουν στις ενορχιστρώσεις το ντουέτο, ο Brandt με τη Marias, η οποία σε αυτό το κομμάτι πλησίασε αυτό που είπα νωρίτερα, την φωνή της Cocteau Twins, κυρία Fraser. Υπάρχει και ένας όρος, thrilling, το οποίο αναφέρεται στην απαλή κυματιστική φωνητική έκφραση, όπως και σε πουλιά. Γι' αυτό το έρχεται από τον κόσμο των πουλιών αυτό, και το οποίο το χρησιμοποιούν και στις αναλύσεις των μουσικών που παρουσιάζουν τα κομμάτια τους. Όπως εδώ ήταν η Basque Duo. Πάμε όμως στον συνθέτη τώρα, Richard Blackford, Βρετανός, ο οποίος μετά τις σπουδές του στο Λονδίνο έφυγε στην Ιταλία, όπου μαθήτευσε δίπλα στον Hans Werner Henze. Θα ακούσουμε το Canticle of Winter με τη σαξοφωνίστα από την Αυστραλία που ακούσαμε νωρίτερα, Amy Dixon, και την Bournemouth Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Gavin Carr. Canticle of Winter.

Canticle of Winter, σύνθεση του Richard Blackford, με την Amy Dixon, σολίστα στο σαξόφωνο, και την Bournemouth Symphony Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Gavin Carr. Τώρα πάμε στους Κρόνος Quartet, που συνοδεύουν τη Μάχσα Βαγδάτ και τη Μάριαν Βαγδάτ, αδελφές από την Περσία, Ιράν. Placeless είναι η σύνθεση που θα ακούσουμε.

Μαχσά Βαρντάτ και Μάριαν Βαρντάτ, οι αδελφές, παρέα με την ομάδα Chronos Quartet. Placeless, ακούσαμε από τον ομώνυμο δίσκο. Και εδώ έρχεται η φωνή της Γκρασιέρα, παρέα με τους Invisible System.

παραγωγός Dan Harper προσκαλεί πολύ κόσμο, μουσικούς συναδέλφους και παρουσιάζει διάφορα πράγματα. Εδώ η Γκρασέρα, η οποία εδρεύει στην Ιταλία, στο κομμάτι Tej από το Tiga Tei Tips. Κάτω από την ονομασία Invisible System. Με τη βοήθεια της αιθιοπικής παραδοσιακής λύρας. Και σειρά έχει ο Έλι Ντουφόρ, Γάλλος πιανίστας, με τον κοντραμπασίστα Γιάν Πεϊπέ και τον drummer Mark Michel. Είναι το ακουστικό jazz σχήμα AIM, AIM Trio. Παρουσιάζουν τον τίτλο Casablanca, Morocco, από το άλμπουμ Nomad Sessions.

υπέροχο δέσιμο. Ο Γάλλος πιανίστας Έλι Ντουφόρ στις ηχογραφήσεις νομαδικές ονόμασε. Καζαμπλάνκα ήταν ο σταθμός ο πρώτος τους. Παρέα με τον drummer Mark Michel και τον κοντραμπασίστα Jan Peyper. Και τώρα εστιάζουμε στον Georg Bulio.

Γκέρογκ Μπούλιο τον συνάντησα πριν πολλά χρόνια, μπορεί να είναι και 15, στον Αρκτικό Κύκλο. Είναι μέλος της φυλής των Σάμι, με τη γλώσσα Σάμι, της Βόρειας Νορβηγίας. Turnpike ονομάζεται ο τίτλος, ο οποίος ξεκίνησε σαν drummer και συνεχίζει, παίζει και στα δικά του κομμάτια στις συνθέσεις του. Την drums τη στείνει τελείως διαφορετικά από ό,τι στο δυτικό πολιτισμό έχουμε μάθει και κόσμο. Κάθεται στο έδαφος χαμηλά κάτω και όλα τα όργανα, τα κρουστά, τα έχει γύρω-γύρω του, τα οποία δεν μοιάζουν βέβαια με κανένα άλλο κρουστό το οποίο συναντάς στη jazz, στη rock κλπ. Και εδώ η Βαμπίτοβα με τον Βλάντιμιρ Βακλαβέκ. Τσεχία.

0: μαμίτσικο, μαμί μου, μαμί μου, οντάκι είναι μπόσιχο, δεν κατελεύω.
1: Η εκπληκτική Βαμπίτοβα, η οποία συμμετέχει και σε εκπαιδευτικά προγράμματα παρέα με τη χοροδία της. Βλάντιμιρ Βάκλαβεκ συνόδευσε στο Ζέλενι Βίνετσεκ από το Μπλε Ινφέρνο άλμπουμ τους. Και θα κλείσουμε με μια σύνθεση του Μπέλα Μπάρτοκ. Αριθμός καταλόγου 105. Μικροκόσμος. Από το ημερολόγιο μιας μύγας. Με τον Ντεόντορο Αντζελότη. Ιταλός, αν και γεννημένος και εκπαιδευμένος στη Γερμανία.

Αυτό ήταν ένα μικρό σύντομο κομμάτι, σύνθεση του Μπέλα Μπάρτοκ, Μικροκόσμος, αριθμός καταλόγου 105. Με τον ακορντεονίστα Τεόντορο Αντζελότη, όπως είπα νωρίτερα, Ιταλός, αλλά σπούδασε και μεγάλωσε στη Γερμανία. Ευχαριστούμε που μας αφήσατε να σας κρατήσουμε συντροφιά. Πενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα». Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά δίνετε λίγο προσοχή και στους άλλους. Γεια σας!

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την εμπροπτή σε μη μίζωνα για πιάνο της Κλάρα Σούμαν. Ερμηνεύει η Ντιάνα Κέτλερ.

Από την πιανίστα Diana Kettler ακούσαμε την εμπρομπτή σε μη μίζωνα της Κλάρα Σουμάν. Επόμενη επιλογή του BBC, η φαντασία πάνω σε δύο φλαμανδικά τραγούδια του Βέλγου συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Auguste Debock, 1865-1937. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάρκ Σουστρό.

ήταν η φαντασία πάνω σε δύο φλαμανδικά τραγούδια του βέλγου συνθέτη, οργανίστα και παιδαγωγού Auguste Debussy, 1865-1937. Την ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάρκ Σουστρό. Επόμενη σύνθεση που μας προτείνει το BBC, το ντουέτο αριθμός 2 για δύο βιόλες, του γερμανού συνθέτη και πιανίστα Johann Franz Xaver Sterkel, 1750-1817. Το ντουέτο αποτελείται από δύο μέρη, Allegro Moderato, Allegro. Ερμηνεύουν ο Μίλαν Τελεκή και η Ζουζάνα Γιαραμπάκοβα.

Ακούσαμε τον ντουέτο αριθμός 2 για δύο βιόλες του γερμανού συνθέτη και πιανίστα Johann Franz Xaver Sterkel 1750-1817. Ερμήνευσαν ο Μίλαν Τέλεκη και η Ζουζάνα Γεραπάκοβα. Επόμενη σύνθεση που μας προτείνει το BBC η συμφώνια Die Genere Orientale σε Λάε Λάσονα του Έλληνα συνθέτη και θεμελιωτή της επτανησιακής σχολής Νικόλαου Μάντζαρου 1795-1872. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ανδρέας Πιλαρινός από ηχογράφηση στις 11 Ιουνίου 2005.

ήταν η συμφώνια Di Genere Orientale σε La Ελλάσσονα του Έλληνα συνθέτη και θεμελιωτή της επτανησιακής σχολής Νικόλαου Μάντζαρου 1795-1872. Τη συμφωνική ορχήστρα της ελληνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Ανδρέας Πιλαρινός από ηχογράφηση στις 11 Ιουνίου 2005. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσερτίνο έργο 107 στην εκδοχή για φλάουτο και πιάνο της Γαλλίδας συνθέτριας και πιανίστα Σεσίλ Σαμινάτ 1857-1944. Αργότερα η Σαμινάτ επιμελήθηκε την εκδοχή για φλάουτο και ορχήστρα. Τη φλαουτίστα Μαρία Φιλίποβα συνοδεύει η πιανίστα Γεκατερίνα Μυρζάεβα.

Ακούσαμε στην εκδοχή για φλάουτο και πιάνο το κονσερτίνο έργο 107 της Γαλλίδας συνθέτριας και πιανίστα Σεσίλ Σαμινάτ 1857-1944. Τη φλαουτίστα Μαρία Φιλίποβα συνόδευσε η πιανίστα Γεκατερίνα Μιρζάεφα. Ακολουθεί το συμφωνικό ποίημα «Μία νύχτα στο φαλακρό βουνό» του Μοντέστ Μουσορκσκι στην εκδοχή του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Βλαντίμιρ Γιουρόφσκι.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Μία νύχτα στο φαλακρό βουνό» του Μοντέστ Μουσορκσκι στην εκδοχή του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Βλαντίμιρ Γιουρόφσκι. Επόμενη επιλογή του BBC, η άρια της Κλεοπάτρας «Πιαντζερόλα σόρτε μία» από την τρίτη πράξη της όπερας Ιούλιος Κέσαρας του Γκέρκ Φρίντριχ Χέντελ. Την υψήφωνο Νούρια Ριάλ συνοδεύει η ορχήστρα μπαρόκ «Λατσέτρα» της Βασιλείας υπό τον Μωρίς Στεγκέρ.

ήταν η άρια της Κλεοπάτρας Πιαντζέρο Λασόρτε Μία από την τρίτη πράξη της όπερας Ιούλιος Κέσαρας του Γκέροκ Φρίντριχ Χέντελ. Την υψήφωνο Νούρια Ριάλ συνόδευσε η ορχήστρα μπαρόκ «Λα Τσέτρα» της Βασιλείας υπό τον Μωρίς Στέγκερ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο για πιάνο, τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων έργο 35 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλεγκρέτο, λέντο, μοντεράτο, αλέγκρο, κονμπριό. Σολίστη είναι ο πιανίστας Κρίστιαν Ήλε και ο τρομπετίστας Οντ Νίλσεν. Την ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Κριστίνα Πόσκα.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο, τρομπέτα και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 35 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Σολίστη ήταν ο πιανίστας Κρίστιαν Ήλε και ο τρομπετίστας Οντ Νίλσεν. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το ορχιστρικό ειδήλιο υπό τον τίτλο «Εσπέρα» του Κροάτη συνθέτη Βάτροσλαβ Λισίνσκι, 1819-1854. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Ένρικο Ντίντο.

Ακούσαμε το ορχιστρικό ιδίλιο υπό τον τίτλο «Εσπέρα» του Κροάτη συνθέτη Βάτροσλαβ Λισίνσκι 1819-1854. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Ενρίκο Ντίντο. Ακολουθεί η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, αριθμός 2, έργο 99, του Γιωχάννης Μπράμς. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο βιβάτσε σε φα μίζωνα, αντάτζο αφετουόζο σε φα διεσί μίζωνα, αλέγκρο πασιονάτο σε φα ελάσσονα και αλέγκρο μόλτο σε φα μίζωνα. Τον βιολοντσελίστα Λίονατ Έλσενπροχ συνοδεύει ο πιανίστας Αλεξέι Γκρίνιοκ.